0: να δω. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984. Η ώρα είναι 4. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ' όλο λευκό.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1384.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε καταλάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984. 984. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε καταλάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άκου. Ρέι. Σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα. Γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία. Είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Nava Perlé 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά.
6: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Έριξε νερό και καταστροφές χθες στην Κρήτη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να συνεχίζονται και σήμερα, να διαρκούν μέχρι την Κυριακή, ενώ νέο δελτίο εκδόθηκε κακοκαιρίες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εντυπωσιακά είναι τα ύψη βροχής μέσα σε λιγότερο από 2-24 ώρα, με τα ανώγερα ρεθύμνου να φτάνουν στα 361,4 χιλιοστά ενδεικτικά από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης. Κλειστές παραμένουν σχολικές μονάδες σε Μιλοπόταμο, Αμάρια, Νόγια, Άγιο Νικόλαο, Οσιτία, Οροπέδιο Λασιθίου. Κανονικά λειτουργούν τα σχολεία στα Χανιά και μέχρι νεωτέρες ενημέρωσης στο Ηράκλειο σήμερα. Ένας άνθρωπος χάθηκε στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Δεκάδες άλλοι κινδύνεψαν και τρομοκρατήθηκαν στους δρόμους, στα σπίτια, στις επιχειρήσεις τους. Επιποδός ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Δήμων και Περιφέρειας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Νίκος Ιρηγονάκης, προτεραιότητά μας η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σύσταση για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων την ώρα της ένταση των φαινομένων. ανοιχτή είναι η πόρτα της Κομισιόν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές ενέργειας, αναφέρει η απάντηση σε Μητσοτάκη και Μελώνη. Επιπλέον, 10 δισευρώ προσθέθηκαν μέσα σε ένα χρόνο στη μεγάλη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς την εφορία, σύμφωνα με την τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Ελλάδας στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας έστειλε από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Σεδέβγιας μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Βία τροπή έχουν πάρει οι μαθητικές κινητοποίησεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία με την κυβέρνηση και τον Εμμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε αστικές θεραχές, κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Ισόπαλη με σκορ 2-2 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να χάνει μέσα από τα χέρια του μια σπουδαία νίκη.
9: 9.84. Ο καιρός.
10: Βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και σήμερα, ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασίας στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
15: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
16: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
15: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο αστυγνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
15: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
16: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
15: Πολλά ή λίγα.
14: Δηλαδή...
15: Μπαξεβάνης.
16: Κάτι λίγα.
15: Μπαξεβάνης.
20: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με 2 όμοια 10% φθηνότερα.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

0: Άντι και φύγαμε και σήμερα. Τρίτη έχει 2 Οκτώβρη. Καλημέρα σας. Από όπου κι αν μας ακούτε, ό,τι κι αν κάνετε, όπου κι αν πάτε, καλημέρα και χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Τιμάτε η μνήμη των Αγίων Κυπριανού Επισκόπου, Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη, Ιούστα, Ιούστα, Ιουστίνα, Ιουστίνα, Ιουστίνη, έχετε σήμερα την τιμητική σας. Χρόνια πολλά. Εδώ συντονισμένοι είστε στο ράδιο 984. Και επειδή η καλημέρα πρέπει να μοιράζεται, άσχετα με το αν έχει τα θετικά της τα μηνύματα, άσχετα με το αν μας προβληματίζει, πρώτη καλημέρα στην κυρία Τριάντου Σιλίκου Ματίνα. Καλημέρα σας κυρία Τριάντου Σιλίκου, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, καλά, εσείς, καλά.
0: Είπαμε ότι αυτή η καλημέρα πρέπει να μοιράζεται, όποια και αν είναι η δυναμική της. Λίγο θα μας προβληματίσετε εσείς, αλλά αξίζει μαζί με την καλημέρα σας να ακούσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Έτσι είναι, η ζωή έχει και τα άσχημα και τα όμορφα της. Θα μιλήσω πολύ σύντομα για ένα περιστατικό χθεσινό που έγινε, αλλά δεν είναι μόνο χθες, γίνεται συχνά, απλά δεν τα μαθαίνουμε. Σε μια πολύ καλή γειτονιά κατά τα άλλα στην περιοχή Κολυβά στο Δήμο Μαλεβιζίου, κάποιος έριξε φόλα και πέθανε ένα σκυλάκι που με πολύ αγάπη φρόντιζε ένα πολύ γνωστό μου πρόσωπο για 2,5 ολόκληρα χρόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός, συμβαίνει συχνά. Το θέμα είναι ότι αποσιωπά και η γειτονιά, αποσιωπούν πάρα πολλοί άνθρωποι και αυτό μας κάνει να είμαστε σαν συνεργοί, να το πούμε έτσι. Όχι μη μας κάνουν κακό και εμάς, υπάρχει μια φοβία, ενώ πάνω κάτω γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που είναι οι αντιφυλόζωοι, να το πω, σε κάθε γειτονιά.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν συμπαθείς τα ζώα θα πρέπει να τα θανατώνεις, να τα φαρμακώνεις με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη θα μείνω στη λέξη που
1: πολύ
0: είπατε,
1: σωστά.
0: Φοβία, κυρία Τριάντου. Να φοβάσαι να μιλήσεις, να φοβάσαι να το πεις δημόσια, να φοβάσαι να το καταγγείλεις. Γιατί ενδεχόμενα μέσα στο μυαλό σου, για κάποιο λόγο ή από αυτό το οποίο βιώνεις μέσα στη γειτονιά σου, να έχεις την αίσθηση ότι κάποιος κάπου παρακάτω μπορεί να σου κάνει κακό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα και το πιο σοβαρό απ' όλα από αυτά τα οποία αναφέρεται.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά και πολλές φορές δεν είναι και μόνο φοβία. Έχουν υπάρξει σε γειτονιές και όχι μόνο στο Δήμο Μαλεβιζίου, και σε πάρα πολλές γειτονιές, απειλές ήδη. Δηλαδή ότι αν το πεις θα δεις τα πάθεις. Και έτσι ο κόσμος σιωπάει γιατί φοβάται. Φοβάται και γιατί, αλλά πέρα από τα ζώα του και για την περιουσία του. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πει θα σου σπάσω το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι όλοι τα έχουμε βιώσει. Δεν λέω κάτι καινούριο. Το μήνυμα που θέλω απλά να περάσω.
0: Κανείς δεν παθαίνει τίποτα. Να πούμε όμως και κάτι άλλο. Κανείς δεν παθαίνει τίποτα. Γιατί αν δεν μάθουμε να μιλάμε και να πηγαίνουμε στην αστυνομία και να ζητάμε την παρέμβασή της για όλους αυτούς τους θρασίδηλους οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί απ' έξω και νομίζουν ότι με αυτό το τζαμπουκά και με αυτές τις απειλές μπορούν να κάνουν παντού το κουμάντο αντί να συμβιώνουν αρμονικά και με τους ανθρώπους και με τα ζώα, δεν θα βρούμε άκρια, δεν είναι αυτή η κοινωνία που θέλουμε και δεν είναι αυτή η κοινωνία μας επειδή υπάρχουν αυτοί οι λίγοι.
1: Ακριβώς, και ο πολιτισμός, που δεν είναι δική μου αυτή η φράση, την χρησιμοποιώ όμως πολύ συχνά, του Μαχάτμα Γκάντι, ο πολιτισμός ενός κράτους φαίνεται από το πώς φερόμαστε στα ζώα που έχουμε γύρω μας, γιατί είναι ανυπεράσπιστα πλάσματα και αν ακούω είναι επιθετικό, είναι το ένα, είναι το άλλο, δεν υπάρχουν ούτε επιθετικά ζώα, γίνονται επειδή τα χτυπούν, τους λένε φύγε εξούτ, όλα αυτά που βλέπουμε, ή πεινάνε και τα διώχνουν όλη την ώρα. Υπάρχει γειτονιά εδώ, πάλι στο Μαλεβίζη, που λέει μη βάλεις ούτε μπολ, τίποτα, γιατί θα μαζευτούν, λέει, και θα ξανάρθουν. Και έτσι πεινούν, γυρνούν γύρω-γύρω. Και ακόμα και η παρουσία τους ενοχλεί αρκετούς. Δηλαδή το συγκεκριμένο σκυλάκι ήταν ένα πάρα πολύ φιλήσυχο σκυλάκι, δεν ενοχλούσε κανένα. Και ήταν και σε χωράφι, δηλαδή του είχαμε βάλει ένα σπιτάκι σε ένα χωράφι και ταϊζόταν. Δεν ενοχλούσε κανέναν. Και ούτε ήταν σε κεντρικό δρόμο, δηλαδή ήταν καθαρά κακία. Και αυτό έχει συμβεί και στους Αγίους Θεοδόρους και στην Τήλισσο και στον Κρουσόνα. Κατονομάζω χωριά, μήπως τα ακούσουν και μήπως μιλήσουν κάποια στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο. Και πέρα από τις φόλες, θα το καταγγείλω αυτό δημόσια, εδώ στην Κρήτη όταν δεν τα θέλουν τα πηγαίνουν στα βουνά και τα πυροβολούν. εξεπαφής και τα αφήνουν εκεί. Και αυτή τη μαρτυρία την έχω από πάρα πολύ γνωστό μου και κοντινό άτομο που πρόσφατα μου το είπε. Υπάρχει σε συγκεκριμένο χωριό άτομο που τα πάει και τα πυροβολά εξεπαφής και τα αφήνει στο βουνό. Απλά επειδή τον ενοχλεί η παρουσία τους.
0: Να πούμε για εκείνους που σας ακούν με αυτά τα δύσκολα της πρώτης καλημέρας, κυρία Τριάντου Σιλίκου Ματίνα, ότι είσαστε εκπρόσωπος από τη Ζωφόρο Κρήτης, ότι είσαστε μέλος της Πενταμελούς του Δήμου Μαλεβιζίου, όπως επίσης και συνεργάτης του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται επειδή απλά αγαπώ τα ζώα. Για κανέναν άλλο λόγο.
0: Και όλα αυτά γίνονται γιατί αυτοί οι λίγοι έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Όταν όλοι μαζί θα μπορούσαμε να συμβιώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν τα αδέσποτα είναι δικό μας έργο, δεν κάνει κανένας να το ξεχνάει αυτό. Εμείς αφήνουμε το δεσποτάκι μας και το κάνουμε αδεσποτάκι. Εμείς είμαστε εκεί.
1: Δεν στηρώνουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν στηρώνουμε που η στήρωση. Ακόμα και αν νομίζουν κάποιοι ότι παραβιάζουμε τη φύση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί ένα ζώο δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προστατευτεί διαφορετικά όπως ένας άνθρωπος. Οπότε όλα ξεκινούν από τις εγκαταλείψεις και από τα στήρωτα ζώα. Πάνω απ' όλα η στήρωση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το περάσω παντού και να το λέω συνέχεια.
0: Καλά κάνετε και τα λέτε όλα αυτά και γι' αυτό είμαστε εδώ για να ακούγετε και η δική σας η φωνή μαζί με την καλημέρα μας, ενώ η φωνή του καθενός από εσάς με όλα αυτά τα οποία ο καθένας έχει ως ερεθίσματα στην δική του την καθημερινότητα. Να σας ευχαριστήσω.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και ελπίζω σε ένα καλύτερο μέλλον και για τους ανθρώπους και για τα δέσποτα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα,
1: και καλή
0: κυρία Τριάντου
1: Σιλίκου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα σας. Λοιπόν, η πρώτη καλημέρα. Όσο και αν μας προβληματίζουν αυτές οι καλημέρες, σε αυτά τα δύσκολα, θα το καθιερώσουμε. Σας το έλεγα από χθες ότι θέλω να το καθιερώσουμε. Όσο και αν μας προβληματίζουν αυτές οι καλημέρες από την άλλη, που μπορεί να έχουν και εκείνη την άλλη την δυναμική, με την απλή την καλημέρα και έτσι μια άλλη αίσθηση που μπορεί να μας γλυκαίνει από νωρίς το πρωί. Ράδιο 984. info@radio984.gr, news@radio984.gr. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γραπτά. Αλήθεια, μας αρέσει αυτή η διαδικασία γιατί το μήνυμά σας το έχουμε μπροστά στον υπολογιστή μας. Εάν για την πρώτη σας καλημέρα θέλετε κάτι να μας πείτε παραπάνω, μπορείτε εκεί να μας στείλετε το δικό σας το μήνυμα. Επίσης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810398181, 2810398182, για τις επίσης δικές σας παρεμβάσεις. Αλλά εδώ παίζουμε λίγο πολύ το χαλασμένο τηλέφωνο. Σούπα μου πεστούπα, έγραψα μου γράψε σου γράψα. Γι' αυτό και σας δίνω τις ηλεκτρονικές τις διευθύνσεις. Έχετε μια πρώτη εικόνα μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων του Ράδιο 984 ότι έριξε νερό και καταστροφές χθες στην Κρήτη με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να συνεχίζονται ωστόσο και σήμερα και να διαρκούν μέχρι και την Κυριακή. Είναι μια ώρα που παρουσιάζεται μια μικρή ύφεση. Ωστόσο υπάρχει και ένα νέο έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας το οποίο εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα καλημερίσω τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, διότι με τη δική του την βοήθεια και τη δική του την ενημέρωση θα έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα για το τι μέχρι στιγμής έχουμε στην Κρήτη. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σας, κύριε Βιγερέ, και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Ακούσατε τι είπα. Έριξε νερό για καταστροφές εχθές. Από όπου και αν το πιάσεις, όπου και αν πας, όποια περιοχή και αν επισκεφθείς, είτε στο Λασίθι, είτε στο Ρέθυμνο, κυρίως στο Ρέθυμνο και κυρίως στο Ηράκλειο, και όχι μόνο βόρεια, και στην Ενδοχώρα και πηγαίνοντας προς ανώτο, υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα και από αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε είναι ότι υπάρχει ένα νέο έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας το οποίο εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και λέει ότι Ακόμα και αν τώρα παρουσιάζεται κατά τόπους κάποια ύφεση ότι από το απόγευμα και μετά εκ νέου θα έχουμε δύσκολες συνθήκες.
2: Η πραγματικότητα είναι αυτή, κύριε Βρυγιαράκη. Η Κρήτη βγήκε πληγωμένη από αυτή την κακοκαιρία. Έχουμε πάρα πολλές ζημίες στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού και με κορυφαίο την απώλεια του συνανθρώπου μας που χάθηκε εχθές στο Δήμο Μυλοποτάμου. Από εκεί πέρα έχουμε μια μικρή ύφεση τώρα, όπως σωστά είπατε, όμως αυτό φαίνεται ότι θα είναι πρόσχερο και περιμένουμε να οργανωθεί ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από σήμερα το απόγευμα και θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Βέβαια θα περιμένουμε το επικαιροποιημένο το μεσημέρι στις 1 η ώρα που πηγαίνει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε ήδη στο πεδίο, παρεμβαίνουμε όπου χρειαστεί να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αποκαταστήσουμε μερικώς, γιατί ολικώς δεν γίνεται, τις πάρα πολλές ζημίες που έχουν γίνει, ιδιαίτερα στο Δήμο Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου.
0: Ακούγα τους ανθρώπους από το Δήμο Μυλοποτάμου να λένε χθες ότι κατέβηκε ο ψιλορίτης κάτω στα χωριά μας. Ότι τα πάντα έχουν εξαφανιστεί, περιουσίες, δρόμοι, τα πάντα όλα. Το νερό το οποίο έμπαινε μέσα σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Άνθρωποι οι οποίοι κινδύνευσαν πραγματικά και μέσα στο σπίτι τους και μέσα στην επιχείρησή τους.
2: Αυτό είναι κυριολεκτικό. Έχουν γίνει τεράστιες ζημίες στις υποδομές, αγροτική, δημοτική οδοποιία. Και άλλες υποδομές έχουν πληγεί. Ο Δήμος έχει κηρυχτεί σε έκτακτη ανάγκη από χτες. Και από εκεί και πέρα σας ξαναλέω, υπάρχει αρκετός κόσμος στο πεδίο για να δούμε τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να βελτιώσουμε τουλάχιστον την κατάσταση, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να μετακινούνται, να μπορούν να πάνε στα απομνημονιοστάσια τους που τα ζώα εκεί θέλουν φροντίδα και να ετοιμαστούμε ξανά για την επόμενη κακοκαιρία, αν επιβεβαιωθεί το προγνωστικό μοντέλο που περιμένουμε.
0: Καλά, κύριε Τσαπάκο, αυτό ακούγεται και λίγο ουτοπικό. Όταν ξέρεις, δηλαδή το να ετοιμαστείς μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε κάποιες ώρες, όταν ξέρεις ότι ακολουθεί μια νέα κακοκαιρία και όταν ξέρεις ότι η ζημιά, έτσι όπως κινείται η μηχανή, η κρατική μηχανή, ότι είναι κάτι παραπάνω από χρονοβόρα. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό και για την βατότητα των δρόμων και του αγροτικού οδικού δικτύου και για το πρωτεύον οδικό δίκτυο για να μπορεί να μετακινείται ο κόσμος. Βέβαια μη βάλουμε αυτή την ώρα στη μέση σχολιά και τέτοια, γιατί παραμένουν κλειστά τα σχολεία και σε Μυλοπόταμο και σε Αμάρι και σε Ανόγια, όπως επίσης και από την άλλη πλευρά και από το Λασίθι, για να έχει ο κάθενας που μας ακούει γονιός συνολικά την είδηση, και σε Άγιο Νικόλαο και σε Σιτία, όπως επίσης και στο οροπέδιο Λασιθίου, έτσι.
2: Τα σχολεία νομίζω ότι σωστά παραμένουν σε αυτές τις περιοχές κλειστά, γιατί εκεί έχουμε ζημίες και επίσης οι μετακινήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Από εκεί και πέρα, για την προετοιμασία που σας λέω, κυρία Βιεράκη, εν ώψη του επερχόμενου κύματος, λέω προετοιμασία από άποψη σχεδιασμού και οργάνωσης των μέσων και των πόρων που έχει το νησί αυτή τη στιγμή. Μηχανήματα, ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο ήδη έχει δουλέψει πάρα πολύ και είναι stand-by και τώρα που μιλάμε. Με αυτή τη λογική το λέω. Από εκεί πέρα δεν λέω ότι θα προετοιμάσουμε την αντιπλημμυρική περίοδο σήμερα. Η αντιπλημμυρική περίοδο την έχουμε δουλέψει όλο το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε σχεδιασμό, είχαμε παρεμβάσει, έχουμε εικόνα. Το θέμα είναι ότι αν συνεχίσει να έχουμε αυτό το φαινόμενο, να έχουμε αυτή την ποσότητα υδάτων, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να τα διαχειριστεί καμία υποδομή. Όπως το είδαμε και την χθεσινή ημέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι 361,4 χιλιοστά από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης, έτσι με βάση τις μετρήσεις, εκεί στην περιοχή των Ανογείων, είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Όταν ακούς ότι πλημμύρισε το οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος και ότι υπερχείλησε ο Αποσελέμης, είναι κάτι πραγματικά που σου φαίνεται εξωπραγματικό, όταν κάναμε δεήσεις τα προηγούμενα χρόνια για να γεμίσει ο Αποσελέμης. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά σε προβληματίζουν. Από την άλλη, όταν μιλάμε για την ετοιμότητα της κρατικής μηχανής, δεν κάνει επίσης να ξεχνάμε ότι όλοι μας είδαμε εκείνες τις εικόνες σε κάποιες περιοχές, ότι στο ΚΕΠΕΝΤΕ προσπαθούσαν να διανοίξουν οδό διαφυγής του νερού μέσα από ρέματα τα οποία δεν ήταν καθαρισμένα, από καλάμια, τα οποία είχαν μαζέψει και φερτά υλικά σε διάφορες περιοχές. Θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες και η κρατική μηχανή να δει επίσης και κάτι άλλο. Επειδή είσαστε γενικότερα ο Αντεπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, σας τα αναφέρω αυτά τα οποία καταγράφουμε, κύριε Τσαπάκο. Δεν είναι μόνο γιατί εσείς μπορείτε να, αν θέλετε, να κινήσετε αυτή τη μηχανή και να κινήσετε τις υπηρεσίες με αυτές τις αναφορές. Καλές είναι οι κορδέλες, καλό είναι το κλείσιμο των Ιρλανδικών γεφυρών και πολύ καλά το κάνετε. Τα μέτρα που παίρνει και πήρε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και ενδεχόμενα και σήμερα να έχουμε απαγορεύσει στην κυκλοφορία, αλλά τουλάχιστον έχοντας μια εικόνα από το Δήμο Ηρακλείου, βλέπω ότι τα φερτά υλικά τα οποία υπήρχαν στους δρόμους έχουν κάτσει όλα πάνω σε φρεάτια, και αυτό επίσης είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου να το συζητήσετε, ναι.
2: Από εκεί πέρα όμως πρέπει να σας πω και θα είναι άδικο να πούμε ότι ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, ο κρατικός μηχανισμός δεν δούλευε. Χθες έγινε μια τιτάνια προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να αποφύγουμε τα χειρότερα, και νομίζω ότι αυτό το έχετε αποτυπώσει ήδη, κύριε Πλουγεράκη. Άρα θα είναι άδικο να πούμε στους ανθρώπους αυτούς που υπερβάλλουν αυτόν ότι δεν κάνουν αυτά που έπρεπε.
0: Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πάνω σε αυτή την ιστορία. Μιλάμε για τις κεφαλές σε κάποιες περιπτώσεις, νομίζω σαφής είμαι, που δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν όταν έπρεπε να το κάνουν. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω.
2: Αν έχετε κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να το πείτε συγκεκριμένα. Από εκεί πέρα ο μηχανισμός δούλεψε. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο για ακόμα μια φορά ήταν άψογη.
0: Καλά, δεν βλέπατε εσείς, μισό λεπτό. Δεν είδατε στις εικόνες, αν είχατε το χρόνο, σαφέστατα, γιατί τρέχατε. Αλλά μπορείτε να τον ξαναδείτε. Ας πούμε, στο Δρακουλιάρι, τελευταία στιγμή, κάναμε να δούμε κινήσεις, να δούμε πώς θα το καθαρίσουμε, διότι είχε το νερό να ανεβαίνει κατά πάνω, να φουσκώνει και να βγάζουμε τα καλάμια. Δεν το είδατε.
2: Ο Δραγουλιάρης κατέβασε φερτά υλικά και είναι αναμενόμενο ότι με αυτό τον όγκο υδάτων θα κατέβαζε τα πάντα. Είναι λογικό, κύριε Δουγεράκη, δεν είναι πρωτόγνωρο, δεν έχει γίνει πρώτη φορά.
0: Εντάξει, να το δεχτώ.
2: Πρωτόγνωρος ήταν ο όγκος. Οπότε εκεί παρεμβήκαμε αμέσως και με μηχανήματα και με πόρους, με ανθρώπους, για να πάρουμε τα φερτά υλικά και να ξεμπλοκάρουμε τη ροή του ποταμού. Δεν είναι ότι δεν έχει γίνει προετοιμασία στην προκειμένη περίπτωση.
0: Καλά. Δεν θα πω τίποτα. Εκείνοι οι οποίοι μιλούν και οι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται μάλλον αδίκως, γιατί δεν ξέρουν πώς ακριβώς μπορεί να κινηθεί το όλο αυτό σύστημα. Η νύχτα ήταν πιο ηρεμή γενικότερα σε όλη την Κρήτη, ναι.
2: Είχα μια σχετική ύφεση η νύχτα, όντως χύλησε, επειδή το παρακολουθούσα και όλη η νύχτα ήμουν σαν πάει παράλληλα. Όλη η Κρήτη ξύμισε διαφορετικά σήμερα, βέβαια πληγωμένη, αλλά διαφορετικά. Και τώρα που μιλάμε, έχουμε κατά τόπους βροχές όλο το εύρος του νησιού, απλά δεν έχουμε τη ραγδαιότητα αυτή που είχαμε χθες.
0: Από το απόγευμα να μένετε και από τα δυτικά να έχουμε μία και πάλι ένταση των φαινομένων με βάση αυτά τα οποία γνωρίζετε, κύριε Τσαπάκο, για να γνωρίζουν εκείνοι που σας ακούν.
2: Σύμφωνα με την πρόγνωση που έχουμε, αυτό περιμένουμε, ότι οργανώνεται από σήμερα το απόγευμα ένα νέο κύμα κακογερίας, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Από εκεί και πέρα σας είπα και προηγουμένως ότι περιμένουμε το επικαιροποιημένο σήμερα το μεσημέρι, το επικαιροποιημένο δελτίο.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
2: Για τις μέρες λεπτομέρειες.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη. Καλημέρα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Αυτό το οποίο καταγράφεται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε ό,τι έχει να κάνει με το μέγιστο ποσοστό σε χιλιοστά νερού, 361,4 χιλιοστά, που αντιστοιχούν περίπου σε 361,4 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή περισσότερους από 361 τόνους νερού ανά στρέμμα, καταγράφηκαν στην περιοχή του Ρεθύμνου και των Ανογείων με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Να ξέρετε ότι για σήμερα βόρεια τμήματα του νησιού φαίνεται και δυτικά ότι και πάλι θα έχουν την τιμητική τους. Έχουμε επίσης ανέμους οι οποίοι πνέουν με 6 έως 7 μποφόρ, με τις ρηπές που μπορούν να φτάσουν τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και θερμοκρασία που σήμερα κατά τόπου σε κάποιες περιοχές νότια της Κρήτης δεν αναμένεται να φτάσει πάνω ή να ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Γιώργο, Γιώργο!
9: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
10: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
9: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
10: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
9: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
10: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
1: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Στα 37 λεπτά μετά τις 8, πάντα εδώ συντονισμένοι στο ράδιο 984 είστε. Είμαστε παρέα στο στούντιο του σταθμού με τον Παντελή Μπότση. Παραμένουμε στα της κακοκαιρίας. Θα πάω στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, ξεκινώντας από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές σε όλη την Κρήτη άνοιξαν οι ουρανοί. Απίστευτες ποσότητες νερού στο νησί με ρεκόρ στα Νόγια, όπου έπεσαν 361 χιλιοστά νερού σε λιγότερα από 24 ώρα, δεν σταμάτησε να χτυπά το 112 καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στο δικό δικτύο, στις Γούβες παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και εξαφανίστηκε ο παραλιακικός δρόμος. 39χρονος κτηνοτρόφος, θύμα της φοδρής κακοκαιρίας, έφυγε για να ταΐσει τα ζώα του και δεν επέστρεψε στο σπίτι του. Μιλάει για τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Επίσης, Αρχαιολογικό Μουσείο, η Κρήτη στο Παγκόσμιο Χάρτη, παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα στην Κρήτη». Μία 36χρονη κρύβεται πίσω από την απεχθή πράξη λόγω ερωτικής αντιζηλίας, διαπόμπευση γυναίκας με αυτά τα χαρτάκια που είχαν τη φωτογραφία μιας γυναίκας εκεί σε κάποια γειτονιά του Μασταμπά και κάποιος τα έβαζε, τα τοποθετούσε στα μπαμπρίς των αυτοκινήτων, έτσι σεξιστικού περιεχομένου. Κρήτη, οι συνταξιούχοι ζητούν να ακουστεί επιτέλους η φωνή τους. 120 δόσεις όλα τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση. Και για τις αθλητικές σελίδες, Ελλάδα-Ολλανδία 2-2, στο τέλος έχασε τη νίκη η Εθνική στην κατάμεστη Τούμπα, όμως παραμένει στην κορυφή του ομίλου. Και βέβαια όχι μόνο αυτό το θέμα, από τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας, μην ξεχνάτε είχαμε και πρώτη νίκη της Γερμανίας απέναντι στην Σερβία χθες, επικρατώντας με 2-0. Μην ξεχνάτε ότι απομένουν 8 μέρες για το εκτός έδρας παιχνίδι του Όφου με την ΑΕΚ το Σάββατο 10 του Οκτώβρη. Αυτά και άλλα πολλά από τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Τώρα, αν θέλουμε να σταματήσουμε λίγο παραπάνω και στο πρωτοσέλιδο, αλλά και στην κουβέντα που είχαμε πριν από λίγο με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, αναφορικά με τον καιρό, αναφορικά με αυτό το νέο έκτακτο δελτίο επικαιροποίησης των δύσκολων καιρικών φαινομένων, το οποίο έχει εκδοθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και αναφέρει ότι θα υπάρχουν βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο έως το μεσημέρι της Κυριακής 4/10, συμπληρώνοντας ότι τα εντονότερα φαινόμενα πως αναμένονται στην Κρήτη κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 3 του μήνα. Πάω και σε αυτά τα οποία είδα και αναφέρει επίσης ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Το νερό της βροχής που τόσο έλειπε στην Κρήτη μπορεί τώρα να γίνει απειλή. Και διαβάζω στο σημείωμά του. Μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες έως το πρωί της Κυριακής 4 του Οκτώβρη. Οι ενδείξεις για πολύ μεγάλα ύψη βροχή σε συνδυασμό με τα βουνά, τις απότομες πλαγιές και τα φαράγγια του νησιού δημιουργούν προϋποθέσεις για ορμητικά νερά και πλημμυρικά φαινόμενα που μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα. Τα βουνά μπορούν να ενισχύσουν την ίδια τη βροχή. Όταν ο άνεμος μεταφέρει υγρό αέρα προς τις ορεινές πλαγιές, ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει και ψύχεται, η υγρασία του συμπυκνώνεται, σχηματίζονται σύννεφα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες η βροχή δυναμώνει. Έτσι στα ορεινά μπορεί να πέφτει πολύ περισσότερο νερό από όσο αντιλαμβάνεται κάποιος που βρίσκεται χαμηλότερα. Οι προγνώσεις, λέει ο κύριος Αρναούτογλου, δίνουν ενδείξεις για ποσότητες που σε ορισμένα σημεία μπορεί να φτάσουν τα 150 έως 200 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, ακόμα και να τα ξεπεράσουν, έχουμε πει εμείς εκεί περιοχή Ανογείων ευρύτερη, 341
χιλιοστά νερού. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν μιλάμε για ένα μόνο 24ωρο. Έχουμε μπροστά μας τρία διαδοχικά 24ωρα, στα οποία οι προγνώσεις επιμένουν κατά τόπους για ανάλογα κατά τόπους ύψη βροχής. Για να καταλάβουμε την ποσότητα, 100 χιλιοστά βροχής σημαίνουν 100 λίτρα νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Σε ένα μόνο στρέμμα αυτό αντιστοιχεί σε 100.000 λίτρα νερού από τη βροχή. Το μέρος αυτού του νερού που δεν απορροφάται από το έδαφος μπορεί να κατηφορήσει και να συγκεντρωθεί στα ρέματα. Οι πλαγιές και οι χαράδρες που τροφοδοτούν ένα ρέμα λειτουργούν σαν ένα μεγάλο χωνί, μαζεύουν νερό από μια μεγάλη έκταση και το οδηγούν σε λίγα στενά περάσματα. Αν η βροχή είναι εντονή, η στάθμη μπορεί να ανέβει γρήγορα και μια συνήθως στεγνή κήτη να μετατραπεί σε ορμητικό χυμαρό. Γι' αυτό ο κίνδυνος μπορεί να εμφανιστεί μακριά από το σημείο που πέφτει η περισσότερη βροχή. Σε ένα οικισμό ή σε ένα δρόμο μπορεί να φρέχει λίγο, αλλά ψηλότερα να πέφτουν μεγάλες ποσότητες νερού που κατευθύνονται προς τα εκεί. Τα νερά μπορούν να φτάσουν αργότερα, ακόμα και αφού η βροχή στο συγκεκριμένο σημείο έχει σταματήσει. Η εικόνα του καιρού έξω από το σπίτι μας δεν αρκεί για να κρίνουμε αν ένα κοντινό ρέμα είναι ασφαλές. Μαζί με το νερό μπορεί να κατέβουν χώματα, πέτρες, κλαδιά και άλλα υλικά. Δήμε Ηρακλείου, υπάρχουν πολλά φερτά υλικά στα φρεάτια και μην μείνετε μόνο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, πηγαίνετε και στις συνοικίες. Το νερό τα έφερε αυτά τα φερτά υλικά και πρέπει εσείς να παρέμβετε άμεσα. Έκανα μια παρένθεση. Αυτά μπορούν να φράξουν περάσματα κάτω από δρόμους και γέφυρες ή να δυσκολέψουν την απορροή. Το νερό μπορεί να υπερχυλήσει και να κινηθεί προς δρόμους, αυλές, υπόγεια και καταστήματα. Σε ευάλωτες πλαγιές υπάρχει επίσης ενδεχόμενο κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων με αποτέλεσμα ζημιές ή διακοπή της κυκλοφορίας. Συνεχίζει ο Σάκης Αρναούτογλου. Αν οι ισχυρές βροχές επαναληφθούν τις ίδιες περιοχές, η κατάσταση μπορεί να επιβαρυνθεί. Το ήδη βρεγμένο έδαφος, κορεσμένο δηλαδή, μπορεί να έχει μικρότερη δυνατότητα να απορροφήσει πλέον νερό, ενώ τα ρέματα μπορεί να έχουν ήδη αυξημένη ροή. Μία νέα δυνατή βροχόπτωση μπορεί έτσι να προκαλέσει περισσότερη απορροή από την προηγούμενη. Το να εκδηλωθούν προβλήματα και πόσο σοβαρά θα είναι εξαρτάται από την ένταση και τη διάρκεια της βροχής, την έκταση στην οποία πέφτει, την κατάσταση του εδάφους και το πόσο ελεύθερο μπορεί να φύγει το νερό. Ένα μεγάλο άθροισμα βροχής μέσα σε ένα 24ωρο απαιτεί προσοχή, αλλά αν σημαντικό μέρος του πέσει συγκεντρωμένο σε λίγες ώρες, ο κίνδυνος μεγαλώνει. Αυτό το νερό της βροχής που δεν έχει πια πού να πάει, ούτε σε ρέματα ούτε σε ποτάμια, βρίσκει απέναντί του κτίρια, υποδομές, ανθρώπους, ζωντανά και μας παίρνει και μας σηκώνει. Η Κρήτη έχει ήδη δοκιμαστεί από παρατεταμένες περιόδους, ανομβρίας και ξηρασίας. Η ανάγκη για βροχή όμως δεν σημαίνει ότι το νησί μπορεί να δεχθεί με ασφάλεια

κυρίου Αρναούτογλου, όταν δεν υπάρχουν οι αγωγοί για να απορροφούν τα όμβρια ύδατα, που και πάλι δεν μπορούν αυτό τον όγκο της βροχής να τον αντέξουν, εκεί τα πράγματα είναι χειρότερα. Βλέπε ας πούμε τι γίνεται και στη Χερσόνησο, τι έγινε και στην περιοχή των Γουρνών, τι έγινε στην περιοχή της Χερσονήσου. Αυτή η μετάβαση από την παραταταμένη ανομβρία στις έντονες και επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις δεν απέχει από όσα περιμένουμε σε ένα κόσμο που θερμαίνεται εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ανθρωπογενής κλιματική κρίση ενισχύει τα άκρα του κύκλου του νερού, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν την εξάτμιση και εντείνουν την ξηρασία, ενώ η θερμότερη ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατήσει περισσότερους υδρατμούς και να τροφοδοτήσει εντονότερες βροχές όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, όπως στην περίπτωση της Κρήτης. Ο καιρός, λέει ο Σάκης Αρναούτογλου, μπορεί έτσι να μοιάζει αιμονικός και να επιμένει για μεγάλα διαστήματα, είτε στην ανομβρία, όπως και βίωσε η Κρήτη, ή σε διαδοχικές ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες ήδη ξεκίνησαν. Μια έγκαιρη προειδοποίηση μπορεί να κρατήσει μια οικογένεια μακριά από το δρόμο που κινδυνεύει να πλημμυρίσει. Γι' αυτό έχω ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν οι ευρωπαϊκοί πόροι για μετεωρολογικά ραντάρ και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης έχουν μετατραπεί σε υποδομές που λειτουργούν στην πράξη. Η αξία τους μετράται σε χρόνο που δίνουν στον πολίτη για να προστατευτεί. Για τον πολίτη όλα αυτά σημαίνουν ότι μια καθημερινή διαδρομή μπορεί προσωρινά να γίνει επικίνδυνη, το νερό που καλύπτει ένα δρόμο μπορεί να κρύβει ισχυρό ρεύμα, μεγαλύτερο βάθος ή ζημιά στο οδόστρωμα, δεν επιχειρούμε να διασχίσουμε ούτε πεζή ούτε με αυτοκίνητο, περιορίζουμε τις μετακινήσεις όταν εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα και αποφεύγουμε φαράγγια και κήτες ρεμάτων όταν υπάρχει κίνδυνος βροχών στην περιοχή που τα τροφοδοτεί. Ακόμα και αν εκεί που βρισκόμαστε δεν βρέχει. Για τις νεότερες εκτιμήσεις σχετικά με τις βροχές στην Κρήτη και τα χρονικά διαστήματα που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή, ο κύριος Αρναούτογλου λέει ότι θα επανέλθει για να δώσει σε όλους εμάς περισσότερα θέματα, περισσότερα στοιχεία, έτσι ώστε να είμαστε όλοι προστατευμένοι. Συνεδρίασε βέβαια το συντονιστικό όργανο σε ό,τι έχει να κάνει εδώ στο Ηράκλειο μετά τις ζημιές που καταγράφονται και στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου αυτό που υπόθηκε είναι ότι προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, απευθύνοντας μήνυμα προς τους πολίτες. Ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης ανέφερε: «Το φαινόμενο είναι δυναμικό και εξελίσσεται. Προτείνουμε στους συμπολίτες μας να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Όλοι οι φορείς βρισκόμαστε σε συνεργασία, γιατί απότερος σκοπός και στόχος πρώτα απ' όλα είναι η προετοιμασία, η προστασία της ανθρώπινης ζωής». Είπε αναφορικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων ότι η ανομοιογένεια του φαινομένου δεν επιτρέπει τη λήψη οριζόντιας απόφασης για το σύνολο της περιφερειακής ενότητας, καθώς περιοχές της Νότιας Κρήτης όπως η Δήμη Φεστού και Γόρτινας δεν πλήττονται από βροχοπτώσεις. Η διαχείριση γίνεται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους δημάρχους, τόνισε χθες, οι οποίοι αξιολογούν τα τοπικά δεδομένα και προχωρούν σε στοχευμένη αναστολή λειτουργία σχολείων σε συγκεκριμένες περιοχές ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Ας μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι στη χθεσινή ημέρα, για παράδειγμα, εκείνες οι περιοχές που επλήγησαν πάρα πολύ ήταν Δήμος Μινώα Παιδιάδος, όπως επίσης Δήμος Ηρακλείου και Δήμος Χερσονήσου, όπου βρέθηκαν οι άνθρωποι μπροστά σε όλες αυτές τις καταστροφές. Μεγάλες πληγές επίσης στις καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες οι οποίες θαύτηκαν κάτω από το νερό, εκεί στο Λασίθι ειδικά, στην ευρύτερη περιοχή, στο Τζερμιάδο,
στο ψυχρό, στον κάμπο του οροπεδίου, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Υπάρχει και μια ανοιχτή επιστολή, σας λέω παρεπιπτόντως, προς τους πολιτικούς και θεσμικούς φορείς, από την πρωτοβουλία

αγροτών Σιτίας, με όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία έχουν μπροστά τους, εργατικό δυναμικό και στέγαση, φάκελος ξηρασία, εισαγωγές ελαιολάδου, εκτόξευση κόστους παραγωγής και συμπίεση, διαφάνεια μηνιαία στοιχεία από τις ΔΑΟΚ και διακρατική συνεργασία, απλήρωτα προγράμματα οργανώσεων, καταστροφικές ελλείψεις και ψεκασμοί στα τυφλά στην δακοκτονία, καθυστερήσεις με το ΟΣΔΕ, σύνταξη με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ιδιωτικοποίηση του νερού, όλα αυτά τα οποία απασχολούν και βέβαια στέλνουν αυτή την επιστολή προς τους βουλευτές του Νομού Λασιθίου, την περιφέρεια, τους δήμους, όπως επίσης και τα πολιτικά κόμματα. Προσέξτε τώρα, γιατί λέω αυτό και έκανα αμέσως τη σκέψη και σας το λέω, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγροτικά θέματα, γιατί έχουμε και αυτές τις νέες τις καταστροφές, αλλά και ό,τι έχει προηγηθεί, ότι απόψε στις αντιθέσεις με τον Γιώργο το Σαχίνη στην Κρήτη TV, πως θα ανοίξει αυτή η μεγάλη κουβέντα, μια συζήτηση, όπως λέει ο Σαχίνης, για τους μύθους και τις αλήθειες στον πρωτογενή τομέα, η πραγματικότητα πίσω από το αφήγημα και την απουσία στρατηγικής, από το χωράφι ως το ράφι, αντικσότητες και ευκαιρίες για τους αγρότες, κτηνοτρόφους, βιοκαλλιεργητές, την μεταποίηση, τα μικρά και μεγάλα εινοποιεία, την αγροτική γη και τους νέους αγρότες. Ο ΠΚΠΕ σημειώνει οι επιδοτήσεις, τα σκάνδαλα, η ΑΔΕΟ ΠΚΠΕ, οι πολιτικές, η ευρωπαϊκή έλεγχη και η μεγάλη συζήτηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, νέα ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική και η συζήτηση, γιατί μέσα στον Οκτώβρη θα βρίσκεται, σας υπενθυμίζω, και ο Μαργαρίτης Χινάς εδώ στο Ηράκλειο για αυτή την διαβούλευση περί της κοινής αγροτικής πολιτικής, και συνεχίζω για τις αντιθέσεις και τα περιθώρια εθνικής στρατηγικής. Υπάρχουν σήμερα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον πρωτογενή τομέα και με ποια στόχευση? Η διατροφική επάρκεια στη χώρα, οι τιμές των αγροτικών προϊόντων και των γαλακτομικών, η δημόσια και ιδιωτική γη, οι μεγάλες αναδιορθώσεις, ο γεωργικός εξοπλισμός και τα γεωργικά εφόδια, το κόστος παραγωγής, η ενέργεια και η μετατροπή της γης από καλλιεργήσιμη σε ενεργειακό κουμπαρά συμφερόντων και κέντρων δεδομένων για AI. Τώρα, στο στούντιο των αντιθέσεων, για να σας το κάνω ακόμα έτσι πιο κοντινό και πιο ζεστό, θα είναι ο εινοποιός αγρότης αμπελουργός, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φθιώτιδας Βάιος Γκανής, τον οποίο συχνά ακούτε μέσα από τη συχνότητα του ράδιο 984, ενώ στην εκπομπή παρεμβαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων, Νίκος Κακαβάς. Επίσης τον ακούτε πολύ συχνά, όπως και ο αγροτοσυνεταιριστής Κώστας Ανεστίδης. Τώρα, με όλα αυτά, με τούτα και με τα άλλα, άφησα παραπίσω τον Αθηναϊκό Τύπο, έτσι για να έχετε συνολικά το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας. Θα σας πάω στην Καθημερινή, να σας δώσω λίγο πολύ το πλαίσιο. Σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, ΗΠΑ ή Ιαπωνία. Από τα νέα, διέξοδος σωτηρίας για δασικά κινητά, οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντήσεις, Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο, μια παρέλαση με μηνύματα, 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όλες οι λεπτομέρειες, εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη, εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικού καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό, αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αθρώασης ροής μεταναστών, πρότεινε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλακτική η Κομισιόν στην πρόταση, τι περιλαμβάνει ο κανονισμός επιστροφών που εγκρίθηκε. Ριζοσπάστη, στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια, παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος με τροπολογία στη Βουλή. Ελεύθερος Τύπος, οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα, και επίσης ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την Άνοια.
θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καταλάβουμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτό το τίτλο. Ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την άνοια, γιατί σήμερα οι ασθενείς με το Αλτσχάιμερ και την άνοια βρίσκονται είτε μέσα σε μονάδες ακριβοπληρωμένες διγυροκομεία ή μέσα στα σπίτια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για έναν άνθρωπο ο οποίος κυρίως αφροντίζει ανιακούς ασθενείς ή ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Μανιφέστο: στεγαστική ασφυξία για αμαία, κρίσιμη διάσταση, η μη προσβασιμότητα της κατοικίας. Τα στοιχεία δείχνουν όξυνση της επισφάλειας και της ανισότητας. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Από την εφημερίδα Κόντρα Νέου Κύμα Αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί, η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Τώρα σε όλο αυτό απάντηση υπάρχει και με το παράδειγμα του γαϊδάρου του Χότζα, που τον έμαθε να κάνει δίαιτα, αλλά στο τέλος του ψόφισε. Και πάμε τέλος και στην ναυτεμπορική. Δίκοπο μαχαίρι, το υψηλό χρέος των εισηγμένων. Αυτά είναι τα θέματα από τις πρώτες σελίδες σήμερα των εφημερίδων. Σήμερα που είναι Παρασκευή και σήμερα ο Οκτώβρης έχει δύο. Άντε Παντελή.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
4: Μα φυσικά, ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
5: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
4: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με Visa για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
5: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
4: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
6: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
10: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
12: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
13: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
12: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
13: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
12: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
14: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
15: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
14: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
15: Α, είπα κι εγώ.
16: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
17: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέ και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
18: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
19: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
20: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
21: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
22: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
21: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
3: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Στα 12 λεπτά μετά τις 9 θα σταματήσω λίγο σε αυτό το σεμινάριο ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ που γίνεται εδώ στο Ηράκλειο, στην Πατριαρχική Ανώτατη Ακαδημία Κρήτης, εδώ κοντά στις εργατικές κατοικίες BTV. Διοργανώνεται από το Σύλλογο Επιστροφή και τα Κόπα Κρήτης, εβδομάδα ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ, σεμινάριο ευαισθητοποίησης στα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ, βασίζεται στην οικολογική κοινωνική προσέγγιση των σύνθετων προβλημάτων σε άτομα και οικογένειες τα οποία σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ. Τα έχουμε πει πολλές φορές για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε να τα λέμε, γιατί είναι ένας τρόπος ζωής που μόνο δεν είναι αρρώστια, το αλκοόλ είναι τρόπος ζωής που όλο και περισσότερο πλήττει νέους ανθρώπους, μια νοοτροπία η οποία φαίνεται να είναι ακατανόητη. Θα καλημερίσω την κυρία Στέλλα Χριστίδη σήμερα, μιλώντας για αυτό το θέμα μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Είναι Διευθύντρια των Θεραπευτικών Προγραμμάτων στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Είναι επίσης ψυχίατρος, για να τα δούμε όλα αυτά και κυρίως για θέματα που σχετίζονται με αλκοόλ. Και όλα αυτά θα τα δούμε μαζί. Αν κάτι έχει γίνει λάθος από την προσφώνηση και τον τίτλο, να το διορθώσετε, κυρία Χριστίδη. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλή σας μέρα. Βέβαια να πω ότι είμαι στην Κρήτη όπως πάντα με πολύ χαρά και ενθουσιασμό, θα πω. Πιο πολύ με την ιδιότητα ότι είμαι και εγώ μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας των κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ. Οπότε έτσι έχω έρθει στην Κρήτη και λιγότερο μέσα από το ρόλο μου μέσα στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Βέβαια είναι δύο ρόλοι που δεν είναι εντελώς διαφορετικοί, γιατί μέσα στις εξαρτήσεις έτσι ασχολούμαι. Αλλά εντάξει. Σας ευχαριστώ πάντως για την πρόσκληση και από ό,τι γνωρίζω είστε και πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν την κατανάλωση αλκοόλ και που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι ένα θέμα που προβληματίζει πολλές οικογένειες. Είναι ένα θέμα που προβληματίζει με την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να προβληματίζει πολύ περισσότερο και την ίδια την οικογένεια και την ίδια την κοινωνία μέσα από αυτά τα οποία καταγράφονται σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση αλκοόλ. Θα σας πω το εξής. Όλο το καλοκαίρι, ας πούμε μέχρι και τις 15 Αυγούστου, σε καθημερινή βάση, νωρίς το πρωί, επικοινωνούσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με το ΕΚΑΒ, και έλεγα βρε παιδιά, πώς περάσαμε τη νύχτα μας. Καθημερινά καταγραφόντουσαν περιστατικά μέθης Ελλήνων αλλοδαπών, τουριστικές περιοχές, παιδιά τα οποία χρειαζόταν, νεαροί τα οποία χρειαζόταν να πάνε στο νοσοκομείο, κυρία Χριστίδη, να πάρουν τις πρώτες βοήθειες, τα περιστατικά τα οποία γράφουμε, με ανηλίκους που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος για να περάσουν, να αγοράσουν το αλκοόλ και να καταναλώσουν αλκοόλ. Είπα όμως από την αρχή, είναι τρόπος ζωής. Γιατί αυτό?
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Η κατανάλωση αλκοόλ αφορά ολόκληρο τον γενικό πληθυσμό. Είτε είναι ανήλικοι, είτε είναι ενήλικες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άντρες, είτε είναι γυναίκες. Έχουμε να κάνουμε με μία συμπεριφορά και έναν τρόπο ζωής, όπως πολύ ωραία το είπατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό, η οποία δεν διακρίνει ηλικίες, φύλλα, έτσι, όλοι πίνουν. Γιατί πίνουν όλοι? Διότι αυτό είναι μια συμπεριφορά βαθιά χαραγμένη στον πολιτισμό μας, στην κουλτούρα μας. Διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε μια γιορτή χωρίς αλκοόλ. Δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν γάμο χωρίς αλκοόλ. Χωρίς όμως να σκεφτόμαστε τις συνέπειες από αυτό. Με αναφερθήκατε πολύ ωραία.
0: Όταν δεν μπορείς να το ελέγξεις, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ποιος μπορεί με σιγουριά να πει ότι μπορεί να το ελέγξει? Η συμπεριφορά, η κατανάλωση αλκοόλ είναι μία, εμείς λέμε, και όχι εμείς, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ότι είναι μία επικίνδυνη συμπεριφορά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την εντελώς ακίνδυνη χρήση, κατανάλωση, δυστυχώς θα περιοριστούμε στη μηδενική κατανάλωση. Αν κάποιος καταναλώνει λίγο, κινδυνεύει λίγο. Αν καταναλώνει πολύ, κινδυνεύει πολύ. Τι εννοώ με αυτό? Πρέπει να ξεφύγουμε πια από το να ορίζουμε τις ασφαλείς και τις επικίνδυνες και τις επιβλαβείς δόσεις, δηλαδή πόσο πρέπει να πίνουμε. Ο καθένας θα επιλέξει πόσο πρέπει να πίνει, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει, και αυτή είναι ο δικός μας, αν θέλετε, η δουλειά δική μου και η δική σας αυτή τη στιγμή, είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο, όχι τον εξαρτημένο, όχι τον αυτόν που μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας συγκεκριμένο, ολόκληρο τον πληθυσμό, τις οικογένειες, τους γονείς, τα παιδιά, ότι έχουμε να κάνουμε με μια ουσία η οποία πληρεί τα κριτήρια για να οριστεί ως ναρκωτική ουσία, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
0: Μα τι λέτε τώρα?
1: Με ένα ναρκωτικό, διότι πληρεί ακριβώς τα κριτήρια. Ότι επηρεάζει τη λειτουργία στο κεφάλου, την αντίληψη που έχουμε για το περιβάλλον. Να πίνω με φάω, δεν καταλαβαίνω που βρίσκομαι. Έτσι, ότι προκαλεί πολλά προβλήματα οικογενειακά, κοινωνικά, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε να το καταναλώνουμε. Προκαλεί ανοχή, προκαλεί εξάρτηση. Άρα πληρεί τα κριτήρια. Είναι από τα ναρκωτικά που πληρεί όλα τα κριτήρια. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια ναρκωτική ουσία, η οποία καταναλώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από όλους μας. Και δυστυχώς όλα αυτά που λέμε, γιατί αυτά τα παραδείγματα που φέρατε εσείς με τη μέση, που συνεχώς αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μου στα νοσοκομεία, δεν αναφέρεστε στον εξαρτημένο. Δεν αναφέρεστε, δεν μου είπατε χθες το ΕΚΑΒ μετέφερε στο νοσοκομείο τον αλκοολικό, όπως τον λέμε. Mm-hmm. Αναφερθήκατε σε περιστατικά μέθης από τουρίστες, σε περιστατικά μέθης που ακούμε πάρα πολλές φορές.
0: Από τα δικά μας τα παιδιά, τα ανήλικα.
1: Τα δικά στα παιδιά ακριβώς, που αυτοί δεν είναι εξαρτημένοι. Είναι αυτή η κατανάλωση υπερβολική που στα παιδιά, ξέρετε, για να φτάσει να μεθύσει, ακόμη και να χρειαστεί να μπει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, ακόμα και να πεθάνει, δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλες δόσεις. Γιατί ξέρουμε ότι στις μικρές ηλικίες το αλκοόλ δεν μεταβολίζεται, δεν υπάρχει το σύστημα του μεταβολισμού, δεν είναι, να το πω, τόσο όριμο όσο στους ενήλικες. Άρα ό,τι καταναλώνει, όλο αυτό σε μικρό χρονικό διάστημα πάει κατευθείαν στον εγκέφαλο. Και το αλκοόλ είναι μια ουσία που καταστέλει το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή δρά σε αυτές τα σημεία του εγκεφάλου που καθορίζουν την αναπνοή, την καρδιακή λειτουργία. Οπότε όταν το καταστέλει, καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να επιφέρει ακόμη και θάνατο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, γι' αυτό βέβαια και απαγορεύεται η χρήση και η κατανάλωση και η πώληση πνευματοδών ποτών στους ανηλίκους. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με μια, όχι απλά ένα ναρκωτικό, με μια επικίνδυνη ουσία, που η επικίνδυνοτητα, ξέρετε, που έγκυται σε ότι είναι νόμιμο και ότι είναι ευρέως διαδομένο στην κουλτούρα μας. Γιατί σας μίλησα από την αρχή ότι είναι θέμα πολιτισμικό και πολιτισμικό.
0: Κοιτάξτε, θα σταματήσω λίγο παραπάνω στην κουλτούρα. Θα πάω σε εκείνες τις αιτίες, γιατί εσείς ως ψυχίατρος μπορείτε να το μεταφράσετε και λίγο διαφορετικά. Τι με οδηγεί να φτάνω σε αυτό το σημείο να πίνω ανεξέλεγκτα, να μην μπορώ να περιορίσω αυτή την ελευθερία ή αυτή τη χρήση, γιατί μου είναι αδύνατον αυτή την ώρα να ποινικοποιήσω ένα προϊόν το οποίο πραγματικά έχει αν θέλετε βοηθήσει πολλούς ανθρώπους με το εμπόριό του κλπ. Να καταφέρουν να σταθούν στα πόδια τους, να βοηθήσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό τους. Είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται στην Κρήτη, παράγεται στα νησιά μας, έχει μια πραγματικά διεθνή παρουσία, η οποία είναι αξιοσημείωτη. Δεν θα το ποινικοποιήσω λοιπόν εγώ από τη δική μου την πλευρά, όμως από την άλλη πως την κουλτούρα, διότι η κουλτούρα μου μαζί με τα υπόλοιπα και μαζί με την αν θέλετε μη σωστή διαχείριση εδώ με φέρνει σε άλλα επίπεδα. Εσείς μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό που με οδηγεί να πάω προς αυτή την κατεύθυνση, κυρία Χριστίδη?
1: Κοιτάξτε, είπατε πολύ σωστά ότι από τη δική σας πλευρά ακριβώς δεν μπορείτε να το ποινικοποιήσετε και το καταλαβαίνω. Εγώ από την άλλη, από τη δική μου πλευρά, με την έννοια που έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους mm-hmm. να υποφέρουν, δεν μπορώ παρά να μην μιλήσω για την επικινδυνότητα αυτής της ουσίας.
0: Άλλο είναι το ένα και άλλο το άλλο.
1: Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι όλοι μπορούν να δοκιμάσουν ακριβώς, αλλά δεν θα εξαρτηθούν όλοι. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ανοίξω το κεφάλαιο της εξάρτησης, γιατί είναι διαφορετικό από την κουλτούρα και από τη μέθη και από τα τροχαία, που δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι χωρίς να είναι εξαρτημένοι πεθαίνουν, ακόμα και αν ήπιαν μία φορά και μεθύσαν και προκαλέσαν ένα δυστύχημα. Υπάρχει το κεφάλαιο της εξάρτησης που τώρα εστιάζεται. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. που κάποιος μπορεί να οδηγηθεί στην εξάρτηση. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο όμως, το οποίο μπορεί να έχει να κάνει και με ένα κομμάτι γονιδιακό. Αυτό όμως είναι το λιγότερο, γιατί ξέρετε και να είναι
0: γονιδιακό, κάτι είπατε, σωστά το άκουσα.
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ναι, ότι υπάρχει μια προδιάθεση σε ανθρώπους οι οποίοι υπάρχει εξάρτηση στους γονείς, στους παππούδες. Δηλαδή μια εξάρτηση που μπορεί να έρχεται από πολύ παλιά, να μην είναι από, δηλαδή, και να αυτό να αυξάνει την προδιάθεση στα παιδιά, στους απογόνους δηλαδή. Όμως δεν γίνεται κάποιος εξαρτημένος, έτσι, λοιπόν υπάρχει λίγο μια προδιάθεση, όπου όμως αν βρεθεί ένα περιβάλλον το οποίο οθήσει σε αυτή τη χρήση, μπορεί τελικά να οδηγηθούμε στην εξάρτηση. Που αυτό βέβαια έχει και ένα καλό, ότι αν το παιδί ακόμα και γεννιέται με μια προδιάθεση, γιατί υπήρχε η εξάρτηση στους γονείς, στους παππούδες, στους ξαδέρφια, οπουδήποτε, εάν ένα περιβάλλον είναι υγιές, το οικογενειακό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί ποτέ να μην εκδηλώσει την εξάρτηση. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλο ρόλο παίζει ο καθένας από εμάς σε ποιο περιβάλλον θα μεγαλώσει, πώς είναι η οικογένειά του, τι προβλήματα θα αντιμετωπίσει. Ένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη ή όχι ψυχικής νόσου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη σύνδεση μεταξύ συναισθηματικών διαταραχών της κατάθλιψης με το αλκοόλ. Πολλές φορές βέβαια εδώ δεν είμαστε σίγουροι τι προκάλεσε τι, γιατί και το αλκοόλ είναι καταθλιπτικό γόνο, προκαλεί κατάθλιψη, αλλά και η ίδια και η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει στην κατανάλωση αλκοόλ. Γιατί πολλές φορές η κατανάλωση αλκοόλ τι έρχεται να κάνει, έρχεται να ανακουφίσει αρνητικά συναισθήματα. Όταν έρχεται λοιπόν μια ουσία ή μια συμπεριφορά, γιατί πολλές είναι εξαρτήσεις, να ανακουφίσουν ένα αρνητικό συνέστημα, τότε μπορεί εύκολα να οδηγηθεί ένας άνθρωπος και στην εξάρτηση. Γιατί όταν ξέρω ότι με αυτή την ουσία θα είμαι καλά, τι κάνω, πίνω, να επαναλαμβάνω τη χρήση. Οπότε κάθε φορά που δεν είμαι καλά, πίνω. Και όμως όταν η χρήση γίνεται καθημερινή, πίνω λίγο, λίγο, λίγο, μετά για να μπορέσω να είμαι καλά, επειδή εμφανίζεται αυτό που λέμε το φαινόμενο της ανοχής, δηλαδή χρειάζομαι να αυξάνω συνεχώς τις δόσεις για να έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα, και για να καταλάβουν οι ακροατές σας, δεν είμαι καλά, πίνω για να είμαι καλά. Όταν όμως αρχίζω να πίνω κάθε μέρα ένα, σε λίγο καιρό δεν θα μου φτάνει, θα πρέπει να πίνω δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, και σιγά σιγά λοιπόν αυτή η καθημερινή χρήση θα οδηγήσει τελικά και στην εξάρτηση. Και τι εννοούμε εξάρτηση? Είναι αυτή η κατάσταση όπου μετά από μια χρόνια κατανάλωση αλκοόλ, όταν αποφασίζω για κάποιο λόγο να μην πίνω, γιατί μου προκάλεσε μια ασθένεια, γιατί το οικογενειακό μου περιβάλλον μου ζητάει να το κάνω, ή γιατί παθαίνω ξαφνικά ένα τροχαίο και μπαίνω σε ένα νοσοκομείο. Όταν λοιπόν σταματάει ξαφνικά η χρήση, τι παθαίνει ένας εξαρτημένος? Το στερητικό σύνδρομο. Εκεί λοιπόν αυτό σημαίνει εξάρτηση, ότι όταν σταματάω τη χρήση, ο οργανισμός θα πάθει στο στερητικό σύνδρομο, το οποίο να πούμε ότι είναι ένα πολύ επικίνδυνο στερητικό σύνδρομο και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο, το στερητικό σύνδρομο από το αλκοόλ. Σε σχέση με τα υπόλοιπα ναρκωτικά, γι' αυτό λοιπόν είπα ότι είναι από τα πιο δύσκολα ναρκωτικά, γιατί ακόμα και στο κομμάτι της στέρησης είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Άρα είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Εμείς λέμε ότι οι εξαρτήσεις είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο με βάση και το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, όπου ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν βιολογικοί παράγοντες, υπάρχουν ατομικοί, υπάρχουν οικογενειακοί, κοινωνικοί, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι καθιστούν την εξάρτηση.
0: Εκείνο που ποτέ δεν μπόρεσα να δεχτώ και δεν νομίζω ότι ποτέ όσο είναι ανοιχτά τα μάτια μου θα μπορέσω να το δεχτώ ή όσο το μυαλό μου δουλεύει, είναι αυτό το παράδειγμα που είχα ακούσει από έναν καλό φίλο, ο οποίος είναι υπηρέτης δάσκαλος και συχνά πυκνά φιλοξενείται στις εκπομπές του Ράδιο 1984 στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, τον Αντώνη τον Μπουλάκη, όταν τα προηγούμενα χρόνια μας έφερνε εκείνο το παράδειγμα ενός πατέρα με το γιο του σε ένα χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου, που έδωσε του παιδιού του μία κούπα κρασί σε ένα γλέντι, ανήλικο το παιδί, και επειδή το παιδί δεν το ήπιε, γύρισε και το χαστούκησε, θεώρησε ότι ήταν προσβολή από άντρα σε άντρα. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το χωράει το μυαλό μου.
1: Είναι αυτό που μιλήσαμε πριν. Είναι, εντάξει, ξεκινάει από αυτό το κομμάτι της κουλτούρας. Όχι μόνο η κουλτούρα της χρήσης, ακόμα και η κουλτούρα το τι θα εννοούμε σχέσεις, τι εννοούμε, γιατί κάποιες κοινωνίες έχει σημασία ποιος είναι ο άντρας ή ποιες για να γίνεις άντρας. Γιατί έτσι θεωρούμε, αλλά θεωρώ ότι ο ανδρισμός δεν έχει να κάνει με τη χρήση. Άντρας δεν είναι αυτός που πίνει. Άντρας είναι αυτός που, εγώ θα πω, και άντρας και γυναίκα. Άνθρωπος είναι αυτός που ξέρει να σέβεται, που ξέρει να στηρίζει, που ξέρει να σχετίζεται, που ξέρει να είναι μέλος μιας οικογένειας, μιας κοινωνίας και φυσικά όχι αυτός που πίνει. Γι' αυτό λοιπόν ότι η δουλειά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη στο να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά βέβαια αυτό ξεκινάει από τον καθένα από εμάς. Γιατί σε αυτόν τον πατέρα, ό,τι και να του πεις, δεν θα το καταλάβει ποτέ αν δεν ξεκινήσει να κάνει την αυτοκριτική του και να κάνει την εσωτερική του αλλαγή. Αυτά τα οποία προσπαθούμε εμείς, αυτά τα οποία δουλεύουμε και μέσα στα κλαμπ οικογενειών, προβλήματα από το αλκοόλ, αλλά όπως και ο καθένας στη δουλειά του, γιατί ξέρετε, το θέμα δεν είναι μόνο εξαρτημένος, ο καθένας μέσα από τη δουλειά του, στον εργασιακό του χώρο. Έτσι, αυτό προσπαθούμε, να είμαστε όσο καλύτερα έτσι, οι πιο άνθρωποι, με πολύ σεβασμό ο ένας για τον άλλον, για να μπορούμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, όπου και αν αυτό γίνει, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, σε οποιοδήποτε σύστημα.
0: Ψυχοκοινωνικά λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά εν αρχή της κατανάλωσης, θα το έλεγα πάρα πολύ απλοϊκά, και από την άλλη μία χρήση που σου δίνει ειδικά για τα νέα παιδιά μέσα από περιορισμούς, μέσα από κανόνες, μία δόση ελευθερίας και θεωρείς ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα.
1: Εντάξει, εννοείται για τη χρήση των
0: από τους νέους, από τα νέα παιδιά, ναι.
1: Εντάξει, τα παιδιά πάντα, και εμείς, στη δική μας ηλικία πριν πολλά πολλά χρόνια, έχουμε την ανάγκη να επαναστατούμε. Να επαναστατούμε ενάντια στους γονείς. Αυτό είναι το επάγγελμα. Λέω πάντα το επάγγελμα του εφήβου, σε εισαγωγικά, είναι η επανάσταση. Να πηγαίνει κόντρα σε οτιδήποτε το επιβάλλεται. Αυτό είναι ο έφηβος. Γιατί ξέρετε, ο έφηβος είναι αυθόρμητος. Ο έφηβος είναι, εγώ θα βάλω και μια, είναι ονειροπόλος. Θέλει να οραματίζεται, θέλει να κάνει ωραία πράγματα. Γιατί βέβαια αυτό, γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ακόμα ο εγκέφαλός του δεν έχει φτάσει στην πλήρη ανάπτυξη και ορίμανση. Υπάρχει αυτή η περιοχή του εγκεφάλου, όπου είναι ο πραγματοποιός φλοιός, δεν έχει σημασία πώς λέγεται, ο οποίος ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ξέρετε, αυτή η περιοχή του κεφάλου είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί καθορίζει την λογική, την κριτική μας σκέψη, αυτό ότι τη μετράω μέχρι το 10 πριν κάνω κάτι. Άρα λοιπόν, μπροστά σε αυτή την επικίνδυνη συμπεριφορά, εμείς θα το σκεφτούμε, πρέπει να το κάνουμε, έχω την υγεία, μπορώ, θα ξέρω, ενώ το παιδί δεν θα σκεφτεί και ο νέος ότι δεν θα βάλει όλα αυτά, δεν θα δώσω αυτά τα, δεν θα μετρήσει μέχρι το 10 μέχρι να το κάνει, γιατί υπάρχει είναι παρορμητικός και θα μπει σε μια διαδικασία χωρίς να σκεφτεί τους κινδύνους να καταναλώσει το αλκοόλ ή οτιδήποτε, σε οτιδήποτε έχει πρόσβαση. Είπα να βάλουμε εδώ και τα υπόλοιπα ναρκωτικά. Έχουμε πολύ μεγάλη έξαρση πια στην κάναβη, έτσι, στο διαδίκτυο, στον τζόγο. Αν λοιπόν χωρίς να το σκεφτεί, επειδή είναι παρορμητικός, επειδή είναι αυθόρμητος, εύκολα θα το δοκιμάσει, γιατί πιστεύει ότι και με αυτόν τον τρόπο κάνει την αλλαγή, κάνει την επανάσταση και επίσης έχει την ανάγκη να ανήκει και σε μια ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον έφηβο, να ανήκει κάπου. Και επειδή η οικογένεια, την οικογένεια αντιδρά, γιατί η οικογένεια είναι η λογική, θα του πει παιδί μου το κάνεις αυτό, θα πάει λοιπόν να ανήκει κάπου όπου αισθάνεται πιο καλά, που είναι βέβαια οι συνομήλικοι. Αν αυτοί οι συνομήλικοι κάνουν χρήση, θα κάνει και αυτός. Είναι αυτό που μας λέγανε και εμάς οι γονείς μας, προσέξτε τις κακές παρέες. Είχαν απόλυτο δίκιο. Υπάρχει πολύ μεγάλη βιβλιογραφία σε αυτό. Το πόσο λοιπόν η ομάδα συνομιλίκων επηρεάζει τα παιδιά. Εγώ τα λέω πάντα και στο καλό μπορεί να τα επηρεάσει. Δηλαδή ένα παιδί να είναι πιο, έχει μια προδιάθεση προς όλο αυτό που λέμε την παρόμοιση. Να βρεθεί λοιπόν με μια ομάδα παιδιών που είναι λογικά, που του αρέσει το σχολείο, που του αρέσει η τέχνη, όλα αυτά. Και να κολλήσει κι αυτός και να μην κάνει κάτι άλλο. Όμως πιο εύκολο, βέβαια, ξέρετε, πιο εύκολο κολλάμε σε παρέες οι οποίες είναι πιο επικίνδυνες και έτσι να μπει και αυτό στη διαδικασία της χρήσης. Ναι, είναι αίσθημα ελευθερίας, είναι επανάσταση, όμως να μην ξεχνάμε ότι είναι και ανακούφιση. Το έλεγα χθες στο σεμινάριο. Τα παιδιά σήμερα, να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για αυτούς. Ζουν σε μια πολύ δύσκολη στιγμή κοινωνική. Οι σημερινοί έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, ξέρετε, είναι η γενιά του διαδικτύου, είναι η γενιά του κορονοϊού, είναι η γενιά της κρίσης, και η κρίση όχι μόνο κοινωνική και ανθρωπιστική και έτσι, όλα αυτά που ζούμε καθημερινά σήμερα στην κοινωνία μας και είναι και η πιο μελαγχολική γενιά. Βιώνει πολύ έντονα τα αρνητικά συναισθήματα, θέλετε και την ανασφάλεια του μέλλοντος. Τα σημερινά παιδιά ξέρουν ότι όταν τελειώσουν το σχολείο πρέπει και να σπουδάσουν, είτε σπουδάσουν είτε δεν σπουδάσουν, να φύγουν μακριά από τη χώρα τους. Mm. Δεν υπάρχει το εργασιακό, η ασφάλεια, δεν υπάρχει η οικονομική ασφάλεια, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε εύκολα αυτά τα παιδιά, έτσι, δηλαδή εγώ το πιστεύω ότι είναι μια μελαγχολική γενιά, είτε το δείχνει είτε όχι, δεν είναι πολύ καλά. Και έρχεται λοιπόν αυτό, η ουσία που μπορεί να ξεκινήσει σαν ελευθερία, όπως σας είπα, σαν επανάσταση, αλλά όταν το παιδί ανακαλύψει ότι αυτή η ουσία με το που την πήρε, τον ανακούφισε, δεν είναι λογικό ότι εκεί θα πηγαίνει κάθε φορά που δεν είναι καλά?
0: Γιατί μου βάζετε, κυρία Χριστίδη, στο μυαλό ότι, ξέρετε, έτσι όπως νιώθουν τα νέα παιδιά και εμείς με το δικό μας τον τρόπο, οι ενήλικες, οι γονείς, το περιβάλλον που έχουμε ζήσει μέσα σε άλλες καταστάσεις, με αυτά τα οποία έχουν περάσει αυτά τα παιδιά και με αυτά τα οποία βρήκαν μπροστά τους ή εμείς τους δώσαμε ως δεδομένα, ουσιαστικά δεν μπορούμε ούτε εμείς αυτή την ώρα να τα βοηθήσουμε? Γιατί μπαίνει κάτι τέτοιο στο μυαλό μου?
1: Δεν μπορούμε, το όχι, έχουμε χρέος. Διότι το μεγάλο βάρος που γίνεται βάρος δυστυχώς τόσο της κατανάλωσης, έτσι, της εξάρτησης, αλλά όσο και της αντιμετώπισης, ξεκινάει από εμάς. Διότι όπως είπατε πριν, αυτό το παιδί στο χωριό που σας έλεγε ο Αντώνης δεν ήξερε ότι υπάρχει αλκοόλ. Κάποιος γονιός του το έμαθε. Τα παιδιά όταν γεννιούνται δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν ουσίες, ότι υπάρχουν προβλήματα, ό,τι. Όλα ξεκινάνε από εμάς. Όπως και έτσι γίνανε και σε εμάς, από τους δικούς μας τους γονείς. Όχι μόνο τους γονείς, δεν θέλω συνέχεια να μιλάω ότι οι κακοί γονείς, γιατί πολλοί γονείς πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα. Αλλά θα πω εμείς οι ενήλικες, εμείς που θα το βάλω λίγο, θα το πω λίγο σε εισαγωγικά και λίγο έτσι ειρωνικά, εμείς οι σοφοί, γιατί εμείς λένε ότι εμείς είμαστε που τα ξέρουμε όλα, εμείς κουνάμε το δάχτυλο στα παιδιά. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις το άλλο. Αλλά δυστυχώς από εκεί ξεκινάει, γιατί και έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Αλλά ξέρετε, το βάρος μας δεν είναι στο να είμαστε μια οικογένεια, μια κοινωνία που θα τους δώσει. Γιατί μόνο μια οικογένεια, εγώ δεν έχω χρήματα να το βοηθήσω το παιδί μου. Να τους ξεκινήσουμε να τους ενισχύσουμε το οξιακό σύστημα. Να ενισχύσουμε τους οικογενειακούς δεσμούς. Να ενισχύσουμε, να μάθουμε στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία τι σημαίνει ότι είμαστε όλοι μαζί, οικογένεια. Ό,τι ο καθένας θεωρεί οικογένεια, δεν θα πάω σε μοντέλα. Έτσι, ότι για τον καθένα είναι οικογένεια. Ότι υπάρχουν αξίες, υπάρχει ηθική. Μου αρέσει πάλι αυτό που μου λέει ένας συνάδελφος. Μιλάμε για νοημοσύνη. Εγώ θέλω να βάλω και την ηθική νοημοσύνη. Έτσι, όλο αυτό το σύστημα το αξιακό, το οποίο το έχουμε μέσα μας και πρέπει να το αναπτύξουμε. Εμείς λέμε στα κλαμπ, μιλάμε συνέχεια φιλία, αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμό, αξιοπρέπεια, ορίμανση, ανάπτυξη εσωτερική. Αν αυτά εστιάσουμε εκεί, τα ξέρω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Mm-hmm.
0: Εάν εγώ δεν τα διαθέτω αυτά στον περίγυρό μου, θα το κάνω προσωπικό, έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε και ο καθένας να πάρει το δικό του το παράδειγμα. Εάν εγώ δεν έχω αυτό το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στην οικογένειά μου, σαφέστατα από μόνη μου, μόνος μου, δεν θα έρθω και θα πω ότι, ξέρετε, έχω πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι πολύ λίγες αυτές οι περιπτώσεις, οι μετρημένες στα δάχτυλα. Έχω αυτή την αίσθηση. Μπορεί να κάνω λάθος που κάποιος να θέλει να βγει από αυτόν τον τρόπο ζωής ή να αλλάξει, να το πω διαφορετικά, τρόπο ζωής.
1: Αλλά θέλω να είμαι πιο αισιόδοξη και θέλω να πιστεύω ότι τις έχουμε τις αξίες. Οι άνθρωποι νομίζω ότι γεννιούνται με αυτές τις αξίες. Έτσι θα πρέπει να είναι.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Τις έχουμε, έτσι θέλω, νομίζω. Όλοι το έχουμε μέσα μας. Αρκεί να βρεθεί, να έχει καθή στιγμή που θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να το εκφράσουμε. Ξέρετε κάτι, συναισθήματα έχουμε όλοι μέσα μας. Το θέμα είναι κατά πόσο το εκφράζουμε. Και σας μιλάω εγώ που στη ζωή μου, ξέρετε, ως γιατρός, εμείς οι γιατροί είμαστε πιο σοβαροί πάντα. Απαιτείται να μην έχουμε συνέστημα, να μην έχουμε όλα αυτά. Αλλά πραγματικά όμως πρέπει και όλοι μας να είναι, ξέρετε, το συνέστημα και όλα αυτά που είπαμε πριν είναι το μοναδικό αληθινό που υπάρχει. Και πρέπει, αν το ακολουθήσουμε, δεν θα καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Εμείς τουλάχιστον και στην ψυχιατρική και στην ψυχολογία έτσι δουλεύουμε. Αυτό είναι το μοναδικό που έχουμε. Αν λοιπόν ακολουθούν το συναισθημά μας, μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε για να μπορέσουμε και να αλλάξουμε το κακό σκήμενα. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Φυσικά όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευθύνη στο οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Στο σχολείο, λειτουργεί το σχολείο όπως θα έπρεπε? Θα βάλω ερώτημα, γιατί δεν θέλω να κρίνω κάτι με το οποίο δεν ασχολούμαι. Θα βάλω το θέμα της κοινωνίας γενικότερα, των θεσμών, της πολιτείας. Την ευθύνη αυτή δεν θα την αφήσουμε απ' έξω. Γι' αυτό και εμείς όταν μιλάμε για αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ, θέλουμε όλους αυτούς μαζί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Και γι' αυτό επίσης λέμε ότι το αλκοόλ και η εξάρτηση, τώρα περνάμε και από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά θέλω να το πω αυτό, δεν είναι αρρώστια. Γιατί ακόμη και αν, ιατρικά εγώ θα σας πω ότι η ψυχιατρική λέει ότι είναι η εξάρτηση, είναι μία νόσος. Okay. Αλλά εγώ θα βάλω και άλλο, κάτι άλλο. Εάν το δούμε μόνο ότι έχω μία εξάρτηση, είναι μόνο ασθένεια, πού πάει το βάρος της αντιμετώπισης? Θα σας ρωτάω, ποιος πρέπει λοιπόν να παρέμβει? Μόνο ο ειδικός. Και έτσι λοιπόν αποποιείται της ευθύνης οποιοδήποτε. Και ποιος εννοώ? Η οικογένεια, οποιοδήποτε φορέας, η πολιτεία, το κράτος, εσείς. Και εσείς έχετε την ευθύνη, γιατί έχετε λόγο μέσα από τη δουλειά που κάνετε. Να βγείτε και να μιλήσετε. Έτσι, την ευθύνη την έχει η Εκκλησία. Την ευθύνη την έχει ο Δήμος, η Περιφέρεια, το κράτος. Όλοι έχουμε ευθύνη.
0: Τι λέμε
1: αυτό
0: τώρα.
1: Βέβαια, ξέρετε κάτι που αυτό όμως έχει, εγώ το λέω για να πω πάλι αισιόδοξα.
0: Ξέρω τι θέλετε να πείτε.
1: Αν όλοι εμείς συνεργαστούμε, θα έχουμε και αποτελέσματα. Αυτό που κάνουμε σήμερα εγώ και εσείς εδώ, θα μπορούσε να μην γίνει αν εσείς δεν ήσασταν ευαισθητοποιημένοι. Γι' αυτό λοιπόν και το σεμινάριο μας ονομάζεται Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης. Έτσι ουσιαστικά θέλουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία για να μπορέσουμε να εργαστούμε όλοι μαζί, όχι μόνο για την εξάρτηση, αλλά και για την μέτρια κατανάλωση. Δηλαδή ουσιαστικά, δεν θα πούμε σε κανένα να μην βγει, αλλά πρέπει να τον ενημερώσουμε.
0: Αυτό
1: θα κάνουμε σήμερα εδώ.
0: Αυτό το σεμινάριο γίνεται κάθε 10 χρόνια και μόνο εδώ στο Ηράκλειο.
1: Όχι, δεν γίνεται κάθε 10 χρόνια. Γίνεται κάθε πότε μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί ξέρετε και αυτό έχει κάποιε. Χρειάζεται κάποια.
0: Θυμάμαι αυτά που μας έλεγε ο κύριος Ανιφαντάκης, ο Γιάννης.
1: Ναι, κοιτάξτε, είχαμε να το κάνουμε 8 χρόνια. Αν είχαμε τη δυνατότητα, μπορεί να το κάνουμε και κάθε χρόνο.
0: Ωραία.
1: Αλλά απαιτεί και κάποια κόστη, ξέρετε, απαιτεί και τη διαθεσιμότητα κάποιων ανθρώπων. Ακόμα και αν τα σεμινάρια γίνονται εδώ στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη έχει ένα αναπτυγμένο δίκτυο κλαμπ. Και γι' αυτό γίνεται εδώ, γιατί για το σεμινάριο και
0: δεν υπάρχουν πρέπει. Δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα, μόνο Κρήτη υπάρχουν αυτά τα κλαμπ.
1: Στην Πάτρα, υπήρχαν και στην Αθήνα που για κάποιους λόγους δεν υπάρχουν πια. Και στην Αθήνα έχουμε κάνει σεμινάριο πριν κάποια χρόνια. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεται κάθε 10 χρόνια, αλλά ακόμη και αν αργήσει να γίνει, ας πούμε, να ξαναγίνει σε 2, 3, 4, που αυτό θα είναι και σε 1 και σε 2, μακάρι να μπορούσαμε. Όμως και τα κλαμπ και ο Σύλλογος Επιστροφή διάμεσα διοργανώνει στιγμές που μπορεί κάποιος να ενημερωθεί και στιγμές και μονοθεματικά σεμινάρια. Κάνουμε τα interclub, ουσιαστικά αυτές οι συναντήσεις όλων των κλαμπ μαζί. Και μπορεί να διαχειριστούμε να μιλήσουμε για κάποιο θέμα πιο συγκεκριμένο. Αλλά νομίζω και εδώ στην τοπική σας κοινωνία, οποιοδήποτε φορέας, είτε είναι σχολείο, είτε είναι οποιοδήποτε μπορεί να καλέσει ανθρώπους από την Επιστροφή και τον κύριο Νιφαντάκη και τον Αντώνη που πετάει τον Πουλάκη.
0: Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται.
1: Και αυτό καλούμε και τώρα να γίνει. Δηλαδή, οποιοδήποτε θέλει να εκπαιδευτεί ή να ενημερωθεί σχολείο ή οποιαδήποτε πληθυσμιακή ομάδα, νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό το έλεγα και στο σεμινάριο, είστε πάρα πολύ τυχεροί εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Αυτό οφείλω να το πω. Είναι πρότυπο αυτό το δίκτυο αλκοολογίας που υπάρχει. Υπάρχει αλκοολογικό ιατρείο, έτσι υπάρχουν τα κλαμπ, υπάρχει ο Σύλλογος Επιστροφή. Σήμερα εκπαιδεύσαμε 25 καινούριους ανθρώπους στη μέθοδό μας, αλλά και τους πιστεύω, θέλω να πιστεύω, τους ευαισθητοποιήσαμε, που και αυτοί θα πάνε στη μικρή τους κοινωνία και θα μεταφέρουν αυτά τα μηνύματα, γιατί λοιπόν σιγά σιγά μεγαλώνει η οικογένειά μας.
0: Μάλιστα. Που τώρα βέβαια το χειμώνα θα έχει και ένα πρόβλημα στο που θα γίνονται οι συναντήσεις, γιατί εκεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη Ρωτώντα στην Κνωσού τους λέει ότι θέλει να κάνει αποθηκευτικούς χώρους κλπ. Και τους έχει βγάλει απ' έξω. Και όλα τα υπόλοιπα, επειδή μιλάμε για. Σαφέστατα, όταν θέλεις πάντα βρίσκεται λύση. Και εκεί θα κατέληγα, κυρία Χριστίδη, αν θες να βοηθήσεις, επειδή μιλήσατε πριν από λίγο για αυτή τη συνεισφορά που πρέπει να έχουν απαντές μέσα σε αυτή την προσπάθεια. προσπάθεια, όπως ας πούμε η Εκκλησία δίνει οι Εκκλησίες τους χώρους των πολιτιστικών κέντρων για να γίνονται αυτές οι συναντήσεις σε όλη την Κρήτη όπου υπάρχουν αυτά τα κέντρα. Για όποιον ακούει αυτή την ώρα και πιστεύει ότι υπάρχει ελπίδα, γιατί είτε ο ίδιος έχει επιλέξει προς το παρόν αυτόν τον τρόπο ζωής, είτε γιατί χωρίς να το επιλέξει μπλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο ζωής, ή για τους δικούς του ανθρώπους που πολύ πιο εύκολα μπορεί να τον πλησιάσουν και να μάθουν πώς να συμπεριφέρονται, υπάρχει και η επιστροφή, υπάρχουν και τα κόπε, υπάρχει και το αλκοολογικό ιατρείο, όπου κάποιος μπορεί να απευθυνθεί. Νομίζω μέσα διαδικτύου μπορείτε να βρείτε όλες τις διευθύνσεις και όλα τα τηλέφωνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα, κυρία Χριστίδη. Είναι πολύτιμα όλα αυτά που ακούγονται.
1: Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας είπα για το ότι φέρνετε πολύ συχνά, από ό,τι γνωρίζω, το θέμα αυτό μέσα από την εκπομπή σας. Γιατί σας είπαμε, έχετε κι εσείς ένα μεγάλο μερίδιο σε αυτό που πρέπει να γίνει. Έτσι, γιατί έχετε το λόγο μέσα από το ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά.
1: Βρίσκουν αυτή τη βοήθεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
4: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με

0: κάθε αύριο. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Γιώργο, Γιώργο!
3: Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
4: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
3: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
4: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
3: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
4: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
0: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
8: Και λέει ο κύριος Νίκος στο μήνυμά του, έτσι πριν σας αποχαιρετήσω. Μην λέτε τη λέξη κουλτούρα για το θέμα που κουβεντιάσαμε με την κυρία Χριστίδη πριν από λίγο. Αυτό που περιγράφεται είναι υποκουλτούρα. Η κουλτούρα περιέχει ανάταση και βάση στις ρίζες και στις παραδόσεις. Αυτό νέο φρούτο, ο άντρας τρομάρα του, πρέπει να είναι μπεκρής, δεν είναι ούτε κουλτούρα ούτε παράδοση. Και πάλι καλημέρα. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Σε λέγω κοντά σας Γιώργος Σαχίνης. Με τον Παντελή Μπόντση σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και να προσέχετε, γιατί ό,τι δεν φτάνει η αλεπούτα κάνει κρεμαστάρια και βλέπετε τι κυκλοφορεί εκεί γύρω απ' έξω και πόσο είμαστε έτοιμοι στην πρόληψη, πόσο καλά τα πήγαμε. Αλλά τι μας πνίγει, ό,τι μας πνίγει ή ό,τι μας καίει, από την αντιπυρική στην αντιπλημμυρική. Αποτεχείτε το νου σας. Καλημέρα.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου, εσύ βαθιά.

0: 1984.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
5: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
0: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Έριξε νερό και καταστροφές χθες στην Κρήτη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να συνεχίζονται και σήμερα και να διαρκούν μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα και με το νέο έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ανοιχτή είναι η πόρτα της Κομισιόν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές ενέργειας, αναφέρει η απάντησή της σε Μητσοτάκη και Μελώνη. Νέες ανατιμήσεις 8 έως 15% στα γαλακτομικά προϊόντα φέρνει Οκτώβρης. Επιπλέον 10 δισευρώ προσθέθηκαν μέσα σε ένα χρόνο στη μεγάλη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς την εφορία. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο. Στη σύλληψη 53 χρόνου προχώρησε η αστυνομία, καθώς σπίτι του βρέθηκαν 539,4 γραμμάρια κάναβη στη Γερσόνησο. Σε εξέλιξη επιχείρηση αεροδιακομιδής 6 μαθητών από τον Όλυμπο εμφάνισαν αδιαθεσία και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε ιατρικό κέντρο. Το τμήμα των 16χρονων ήταν προγραμματισμένο να διανυκτερεύσουν σε καταφύγιο στον Όλυμπο. Υποκράτησε ο Γενικός Εισαγγελέας Μαριάκα στη Βολιβία για φερόμενες σχέσεις με διακινητές ναρκωτικών. Κράτησε την πρώτη θέση στο National Link η Ελλάδα παρά το 2-2 με την Ολλανδία στην Τουμπά.
12: 9.84. Ο καιρός.
13: Βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
12: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Στάσαμε Παρασκευή, 2 μήνας. Την καλημέρα μου στο Χάρη που ήρθα αλλά δεν τον προλάβαμε. Καλημέρα Χάρη. Εδώ ισχύει παροιμία, είπε ο Εβραίος να πάει στο παζάρι και ήταν μέρα Σάββατο, που Σάββατο κακοκαιρία. Θα δοθεί και άλλη ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Τι να σου πω ρε Χάρη, έχεις δίκιο. Ορισμένα πράγματα δεν προγραμματίζονται. Είναι και αυτό που μου στείλατε παιδιά, με το βίντεο με την αεροπειρατεία που δεν ήταν ακριβώς αεροπειρατεία, που ο πιλότος μαχαίρος τον άλλον πιλότο και που ένας υδραυλικός πιλότος και μετά άλλοι πιλότοι και τα λοιπά, ξέρετε. Μου γράφει εδώ λοιπόν ένας, δες λέει μια ανάρτηση ενός πεπειραμένου πιλότου. Το αεροπλάνο δευτερόλεπτα λέει αφού έπεσε από τα 34.000 πόδια στα 17.000 πόδια σε μόλις 2 λεπτά. Για σκέψου λίγο λέει τη βουτιά, ωστόσο ο μαχαιραωμένος πολλαπλά πιλότος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου και οι εκπαιδευμένοι σε καταρρύψει αεροπλάνων επιβάτες περπατούν σε ευθεία γραμμή χωρίς το αεροπλάνο να κλειδονίζεται και χωρίς να χάσουν την ψυχραιμία τους, μπαίνουν στο πιλωτήριο και πιάνουν το συγκυβερνήτη, ενώ ο Ισραηλινός υδραυλικός που ο Νετανιάχου τον υποδέχεται το ΣΥΡΟΑ 8 ώρες μετά με τη ματωμένη του ακόμη μπλούζα σώζει τους επιβάτες και την πτήση και μιλάει μαζί του όχι στη γλώσσα τους αλλά στα αγγλικά. Μήπως διαβάζεις και εσύ πολύ Τζον Λεκαρέ? Λες όμως, στο μεταξύ καμιά μάσκα οξυγόνου δεν πέφτει. Οι περισσότεροι επιβάτες πλην των παιδιών που κλαίνε είναι ψύχρεμοι. Και δες μου λέει τις 20 ερωτήσεις του πιλότου, πού βρίσκεται λέει το πλήρωμα της καμπίνας φωτογραφίες, πού βρίσκονται οι μάσκες οξυγόνου, πώς κατάφερε ο κάπτεν να ανοίξει την πόρτα ενώ τον μαχαίρωναν. Οι πιλότοι από το Ομάν δεν επιτρέπεται να πετούν στο Ισραήλ γιατί αυτός επιτράπηκε. Πώς ανέβηκε ο ένοχος πιλότος με όπλο σε αεροσκάφος και κυρίως γιατί συνέβη αυτό κοντά στις εκλογές. Ωραία, τα είπα, ξενιάσαμε. Πάμε τώρα στα δικά μας. Φυσικά και βέβαια ο Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει εξαφανιστεί πέραν της δηλώσεως, μόνος του αποφάσισε να σκάψει το χώρο του εγκλήματος και ο προϊστάμενός του συνήθως δεν ήξερε, όπως δεν ήξερε την έκθεση Τσιόδρα, δεν ήξερε την κατάσταση στα τρένα, δεν ήξερε τις υποκλοπές. Ξέρουν μόνο να μας στέλνουν το λογαριασμό. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κάλυψε την υπουργάρα της δικαιοσύνης που είναι δικαιωμένος για ό,τι έχει πει για τον μπάζωμα. Και παρότι υπάρχει ένα βούλευμα καταπέλτης που στέλνει στο ειδικό δικαστήριο για πλημέλημα Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 3 ακόμη κρατικούς υπαλλήλους, όπου σύμφωνα με το σκεπτικό του βουλεύματος όλοι ενήργησαν με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναπόφασής τους για την αλλίωση του χώρου του εγκλήματος στα Τέμπη. Δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδη. Ο Φλωρίδης δεν δικάζει, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ούτε αθώνει ούτε καταδικάζει. Όταν του γίνονται ερωτήσεις, παρουσιάζει τα πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή, εμφανίζεται κάπου, συνήθως στο Sky, και λέει, εδώ είμαι, ρωτήστε με. Δεν βγάζει τιμιγορίες. Μάλιστα. Επιμένει λοιπόν στο τι είναι για τα μπάζα όσα κόμματα το χρησιμοποιούν αυτό περί συγκάλυψης και ρίχνει το φταίξιμο σε συνωμοσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ρε μπας και έχει δίκιο και η αντιπολίτευση τα λέει αυτά για να μας παραπλανεί. Εν τω μεταξύ ο πρώην περιφερειάρχης ο Αγοραστός άρχισε να κελαϊδάει και είπε ότι η περιφέρεια δεν έχει σχέση με τον μπάζωμα στα Τέμπη, αλλά οι απευθείας αναθέσεις σε εταιρεία Φάντασμα με γερανούς έχουν τις δικές του υπογραφές. Δηλαδή, δεν φτάνει που τον αλλίωσαν το χώρο και μετά ξεμπάζωσαν και πάνε τα στοιχεία. Έχουμε και ένα φαγοπότημα απευθείας ανάθεσης σε εταιρείες για τη μεταφορά υλικών αφού πρώτα μεταφέρθηκαν τα υλικά. Στο μεταξύ, παιδιά, οι ιχθυόσκαλες κλείνουν, τα καΐκια μένουν δεμένα, οι αλλοίς καλούν ιχθυέμπορους και ιχθυοπόλες να στηρίξουν την κινητοποίηση και προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστική ενίσχυση το φρέσκο ελληνικό ψάρι κινδυνεύει να γίνει είδος πολυτελείας
και ολόκληρος ο κλάδος να οδηγηθεί σε συρρήκνωση. Δεν πειράζει, έχουμε τους Τούρκους αλλής. Στην Κρήτη, στον απόϊχο του πρώτου κύματος, αναμένουμε το δεύτερο. Αλλά τελώ με την ίδια πορεία. Πώς γίνεται μια καταρακτώδη βροχόπτωση να καταφέρνει να τα κάνει όλα μπάχαλο σε σημείο που να έχουμε και νεκρό? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μάλλον είναι αυτό όλη η χώρα μια ατέλειωτη παράγκα. Στη Γαλλία γίνεται του μαθητή το ανάγνωσμα. Μετά τις Ισπανίες εξώσεις, έχει τους μαθητές στη Γαλλία. Ξεκίνησαν από το Παρίσι για τις περικοπές στον προϋπολογισμό στα σχολεία και έχει διακτηνιστεί η κινητοποίηση των μαθητών που δεν κάνουν πίσω στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία. Και επειδή ο Μακρόν συγκινείται στο διάλογο με τη νέα γενιά, έχει συλλάβει πάνω από 1000 μαθητές λυκείων, με αποτέλεσμα να έχουμε πια συγκρούσεις με την αστυνομία κανονικότατα. Η επόμενη είδηση δεν έγινε πράξη, αλλά ήταν σκέψη. Βγάλτε συμπέρασμα. Δεν έχουμε ακρίβεια. Δεν είναι με το σταγονόμετρο η βενζίνη. Δεν σκέφτεστε αν θα φάτε ή αν θα ζεσταθείτε, που λέει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Και όμως, παιδιά, έγινε μια συζήτηση, απόφαση δεν υπήρξε, να είμαι ξεκάθαρος, στο περιθώριο της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ακούστε εδώ, τέθηκε το ενδεχόμενο αύξησης της αποζημίωσης των βουλευτών για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές από τα 75 ευρώ που είναι σήμερα έως τα 150 ανά συνεδρίαση, και εξετάστηκε και το ζήτημα του στεγαστικού, όπα, βοηθήματος για τους εκλεγμένους εθνοπατέρες, εθνομητέρες εκτός Αττικής. Μόλις όμως άρχισε να κυκλοφορεί πολύ πολύ το θέμα, προκάλεσε αντιδράσεις και μαζεύτηκε. Και πήγαμε ότι, παιδιά, το συζητήσαμε αλλά δεν αποφασίσαμε. Αυτή η αναδίπλωση βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν συζητήθηκε, αλλά είναι κοντράστ την ίδια ώρα που η κοινωνία στενάζει εσείς να κάνετε τέτοιες κουβέντες. Στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία τεντώνει το σχοινί, στρατιωτικοποιεί την κρίση, βγάζει το Roots Race με Ναύτεξ για να κάνει δυνητικές έρευνες σύνδεσης με αγωγό και καλώδιο των κατεχομένων, και την ίδια ώρα μας λέει θέλω άδεια για να προχωρήσετε το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όχι ενημέρωση, θέλω να δώσω άδεια. Διαφορετικά θα με βρείτε απέναντι. Ωραία πράγματα. Πέρασε πολύ ωραία στις ειδήσεις ότι επιστρέφουν αρχαιότητες από τη Βουλγαρία και είναι μεγάλη επιτυχία. Μετά ήρθαν αρχαιολόγοι, βυζαντινολόγοι και άλλοι ειδικοί να μας πούνε ότι τα παιδιά, τα πράγματα δεν είναι όπως τα λέει το Υπουργείο, διότι δεν είναι επιστροφή αρχαιοτήτων, είναι ότι κάνουμε το κουνέλι ανταλλάσσοντας κλαπέντες ελληνικούς θησαυρούς που τους διεκδικούμε εδώ και δεκαετίες, παραχωρώντας αρχαιολογικά ιδρύματα που εντοπίσαμε εμείς στη χώρα μας. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού έλεγε πως υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες. Έλεγε η ανακοίνωση ότι στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισης της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών και τη Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικού μας Υπουργείου Πολιτισμού, είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 17 κατά διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι πάνε που είχαν μεταφερθεί? Τα βάλαν δηλαδή, τα μπαλάραν και τα πήγαν μια εκδρομή. Αυτό. Από την πλευρά της η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου το 65 ως ανήκοντας στο Τζάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, που θεωρείται η μήτρα της Βουλγαρίας, ο τσάρος. Λένε λοιπόν οι καλά γνωρίζοντες,
πώς είναι δυνατόν χιλιάδες πολύτιμα κοιμήλια των μοναστηριών που οι Βούλγαροι κατέκλεψαν και το 17 και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην τριπλή κατοχή της Ελλάδας, εμείς να βγάζουμε μια ανακοίνωση ότι απλά είχαν μεταφερθεί στη Σόφια και τώρα να δεχόμαστε τα κλεμμένα μας να ανταλλάσσονται με τα ευρήματα στον ελλαδικό χώρο. Κάπου δεν κολλάει. Και τι γίνεται, ρωτάνε οι ειδικοί. Φτιάχνουμε νομικό δεδικασμένο ότι ό,τι μας κλέψαν δεν το διεκδικούμε παρά μόνο το ανταλλάσσουμε. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Σας έχω όμως τα καλύτερα. Σήμερα κάθεται στο Σκαμνί για δίκη μιας υπόθεσης ο ΠΚΠ η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Παπακώστα. Συνωμοσία κατά τον Υπουργό Δικαιοσύνης υπάρχει για την κυβέρνηση γενικώς. Συνωμοτικά δεν καταλάβαμε και αυτό που είπε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ο Συρίγος ότι δύο φορές υποχωρήσαμε στην Κάσο. Συνωμοσία είναι ότι κάνει deal η Κίμπερλι και μας λέει ότι αν μας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει σας αλλάζουμε. Αυτά συμβαίνουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν θυρανίξια και χωράνε όλοι. Ο άλλοτε βουλευτής Ηρακλείου Μιχελογιαννάκης που ήταν στο ΠΑΣΟΚ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη ΔΙΜΑΡ, έφυγε από τη ΔΙΜΑΡ, στήριξε τον Κασελάκη, έφυγε από τον Κασελάκη, ξαναγύρισε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις στο ΠΑΣΟΚ. Είναι τα θυρανίξια του ΠΑΣΟΚ, χωράνε όλοι. Στην Ελλάς πάμε εκδρομή στο Άγιο Όρος, στη Σιμωνόπετρα. Που πως το είπε ο Αλέξης, ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Ο Ιδά, τι αισιοδοξία είναι αυτή να ψέλνεις, να άδεις στη Σιμωνόπετρα και να ακούγεται στον Άδη, ξυπνάν και νεκροί δηλαδή. Έχουμε νεκραναστάσεις, η κακιά δεξιά δεν ψήφισαν τα δέντρα και οι νεκροί. Μέγας είσαι κύριε. Μη βιάζεστε, έχω και συνέχεια. Η Καριστιανού που έλεγε για τα κεντρικά μουμουέ πήγε στο Χατζηνικολάου και περισσότερο αναφερθήκαμε στα μηχανήματα βιοανάδρασης και αν υπάρχει δεν υπάρχει κβαντική ιατρική παρά για τ' άλλα. Και επειδή ο Παντελής χαμογελά ένα είναι το κόμμα, ο Κουτσούμπας είπε μπράβο στη Δύση. Άρα τσούρλους, πέτρες, πετώ του φεγγαριού να γοργοβασιλέψει.

Για πάμε και στα μηνύματά σας. Καλημέρα από Ξάνθη, καλημέρα Μιχάλη. Μου λέει εδώ ο φίλος, μήνυμα προς λογοκρισία, βιασμός και δολοφονία 93χρονης από Σουδανό εισβολέα στη Γαλλία. Βιασμός τρίχρονου αγοριού από άλλο Σουδανό σε δομή φιλοξενία στην Ελλάδα. Στην πολυπολιτισμική Γαλλία οι καημένοι καίνουν και βανδαλίζουν τα πάντα. Υπάρχει ένα κύμα βίας κατά των λευκών, αλλά σιγά μην διαβάσει τον αέρα τέτοιο μήνυμα. Φαίνεται ο Μίχος, ο Λιγνάδης και τα άλλα παιδιά είναι μαύροι. Παντού τα πάντα. Μαρία, καλημέρα σε όλους. Το εξής, πρέπει να είμαστε όλοι επιφυλακτικοί. Τι βλέπουμε και τι ακούμε, έχουν τα μέσα εργαλεία να τα παρουσιάζουν αληθοφανή. Ο Κώστας λέει, δεν είναι μαθητές αυτοί που έχουν ξεσηκωθεί στη Γαλλία, που κόπηκε ο προϋπολογισμός, είναι αυτοί που έχουν μπουκάρει παράνομα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Η Φωτεινή λέει, η Ρουμανία καίγεται, η Γαλλία το ίδιο, όποιος πολιτικός εναντιώνεται στους άχρηστους των Βρυξελών. Εμείς εδώ πληρώνουμε ροζ ξενοδοχείο και ξεχαρμανιάζουν οι υπουργάρες. Δεν το κατάλαβα. Δεν συζητάμε για τα Τέμπη. Ο δημοσιοκάφρος, δεν ξέρω το κανάλι, είπε το εμετικό ότι η Ριέτα Μόχλο ήταν φανταστικό πρόσωπο. Αυτή η αισία τι ακριβώς κάνει η Βότρα σε όλη η χώρα. Δεν είπε ότι είναι φανταστικό. Το έκανε ακόμη χειρότερο. Ήταν ο δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων και λέει ότι δεν βρήκαμε ούτε δείγμα της Ριέτας Μόχλο. Και είπε η δημοσιογραφάρα, μπορεί να μην ταξίδευε. Είναι πολύ χειρότερο από αυτό που είπες. Φώτης, καλημέρα. Έχετε πάρει λίγο χαμπάρι ότι υπάρχουν πάροχοι ενέργειας που προτείνουν σταθερά τιμολόγια με μια τιμή περίπου στα 12 λεπτά ανά κιλοβατόρα με χρονική δέσμευση 24 μηνών. Άραγε, σε μια τέτοια ρευστή ατμόσφαιρα, λέει ο Φώτης, για τον τομέα της ενέργειας και του φυσικού εταιρείου, αυτές οι εταιρείες ξέρουν κάτι παραπάνω και δεσμεύονται για τόσο μεγάλο διάστημα σε αυτή την τιμή, βάζοντας βέβαια ένα πάγιο στα 15 ευρώ. Όταν ο ανταγωνιστής τους έχει την ίδια σχεδόν τιμή για ένα χρόνο και με 3,5 ευρώ πάγιο. Και είναι η ΔΕΗ. Σας φαίνεται, λέει, λογικό όλο αυτό ή υπάροχοι αυτοί κάτι άλλο κάνουν? Η Μαρία λέει, το γίγνεσθε στην Ελλάδα δεν με οργίζει πλέον. Το κράτος έγινε παρακράτος με την ευθύνη όλων μας. Είναι τεράστιο κοτέτσι με ελάχιστα κοκόρια και πολλές κότες. Αυτοί, λέει, δεν παρετούνται, θα ξεπουλήσουν ό,τι μπορούν μέχρι την τελευταία μέρα. Ο Αλέξανδρος, αλλά τι περιμένεις, τραγουδάει αηδός και πάνε 100.000. Πουλάνε τα σπίτια μας κι είναι Παρασκευή απόγευμα. Ρε, δεν μπιπιόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Γιάννης μου λέει, δεν είναι του Τσίπρα, είναι τραγούδι της Θανάσης Παπακαλιάτου. Μα εμείς δεν είπαμε ότι είναι του Τσίπρα, είπαμε ότι πήγε στη Σιμονόπετρα ο πρόεδρος και είπε ότι ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Πήγε στο Άγιο Όρος. Ε, πώς? Θέλει να γιάσει και δεν τον αφήνουμε. Αλήθεια, Βαγγέλη, δεν είναι αντεπιχείρημα ο Λιγνάδης και τα άλλα παιδιά? Τι είναι? Αυτές οι πράξεις ασελγίας είναι ίδιων ενός χρώματος, μίας ράτσας και μίας φυλής. Σοβαρά τώρα? Είναι DNA-κό. Λοιπόν, πάμε με το original, Παντελή, σε διάλειμμα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
3: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
2: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με Visa για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
2: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
3: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
4: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
5: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
8: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
10: Πω πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram, Νικολάντος Πλακάκια.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft. Pains.
15: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
16: Χειμώνωση. Άρε, Ζήνωνα.
17: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης.
16: καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
17: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
18: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
17: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
18: Σήκα τα λάχανα.
17: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
18: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
17: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
18: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
17: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
19: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
20: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
21: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
21: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
23: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Φώτης διευκρινίζει ότι το μήνυμα που έστειλε οι φίλοι για τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής και τις σχέσεις τους με υπουργούς και πολιτικούς αναφέρεται, λέει, στην είδηση ότι σειρά ερωτημάτων προκαλεί απόφαση κρατικής υπηρεσίας για δαπάνη ύψους 16.533 ευρώ σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής, με την ιδιολογία ότι αφορούσε συμβουλευτικές υπηρεσίες ορίμανση έργων και σύνταξη τεχνικών τευχών. Αφορά, λέει, δαπάνη κρατικού φορέα που ανέβηκε στη διάβγεια και τις απευθείας αναθέσεις που γίνονται. Εκεί να δεις πάρτι, δεν αντέχω άλλο, λέει, με τόσες παρτούζες. Οιδά! Γιατί, λέει ο Παναγιώτης, τέτοια αγανάκτηση για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος? Είναι δηλαδή απαγορευμένος τον Αλέξη να πάει στο Άγιο Όρος? Όχι, ποιος το είπε αυτό? Για τις γυναίκες απαγορεύεται. Όλοι κάνουν αντιπολίτευση στον Τσίπρα και ξεχνούν ότι κυβερνά ο Κυριάκος. Ο Τσίπρας, παρά τον πόλεμο που δέχτηκε και δέχεται, εξακολουθεί να είναι ικανός, έντιμος, πεισματάρης, αριστερός πολιτικός που μπορεί να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει και κυρίως να ενώσει. Στην κεντροαριστερά, λέει ο Παναγιώτης, δεν υπάρχει άλλη πολιτική προσωπικότητα να τον ανταγωνιστεί. Η πολιτική δεν αλλίωσε την αυθεντικότητα, την αμεσότητα και την ανιδιοτέλεια που τον διέκρινε πάντα. Όλοι οι άλλοι έχουν καβαλήσει καλάμι και προσπαθούν να αρπάξουν ψήφους, ρίχνοντας λάσπη στον Τσίπρα. Γι' αυτό και η δεξιά του κυρίου και συν Αθηνά και χείρα εκείνη. Ζούμε ωραίες στιγμές, παιδιά. Σας το είπα. Σουρεάλ. Έχεις υπουργούς ή πρώην υπουργούς με βουλεύματα. Έχεις βουλευτές πρώην υπουργούς να παραδέχονται υποχωρήσεις στην Κάσο. Έχεις υπουργό να λέει είναι για τα μπάζα, να επιμένει παρά το βούλευμα. Έχεις βουλευτή η οποία κάθεται σε δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχεις τους άλλους που σου λένε ότι άμα δεις τη Συγκρού ή την Εθνική είναι γεμάτη, άρα δεν υπάρχει ακρίβεια. Και έχεις την αντιπολίτευση, θα το ξαναπώ. Ο ένας κάνει θύρα, ανοίξει, αχωράνε όλοι. Είπα ότι ο Ηρακλείωτης πρώην βουλευτής ο Μιχελογιαννάκης, από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στη Δημάρα, από τη Δημάρα στον Κασελάκη, ξανά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος, η Καριστιανού στο Χατζηνικολάου, να δίνει εξηγήσεις για το μηχάνημα βιοανάδρασης. Και τι να κάνει και ο Κουτσούμπας, ρε παιδιά, που τον ρωτήσανε για τις εκδηλώσεις φεστιβαλικές. Τη ΚΝΕ λέει ίσα βάρκα ίσα πανιά με τη Βύση, μπράβο στη Βύση. Αυτά ζούμε. Θα κλείσω λέγοντάς σας ότι θέλει εξαιρετική προσοχή στα πάντα. Και σε εμάς που ακούτε. Καλά το λέει εδώ πέρα ο Γρηγόρης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στη συχνότητα τον κύριο Θέμη Τζίμα, επίκουρο καθηγητή της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, διδάκτορα δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλημέρα, κύριε Τζίμα.
0: Γεια σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση σήμερα, ξεκινώντας από τα εντός όμως σήμερα πρώτα, γιατί στα εκτός που αφορούν και τα εντός, έχουμε και άλλου είδους εξελίξεις με τη στρατιωτικοποίηση μέχρι και του καλωδίου. Αλλά πριν από αυτό, πώς βλέπει ένας άνθρωπος που υπηρετεί το δημόσιο δίκαιο και την πολιτική επιστήμη την εσωτερική κατάσταση στη χώρα?
0: Θα σας πω και θα σας πω πώς τη βλέπει περισσότερο και από αυτό κάποιος ο οποίος προσπαθεί να είναι ενεργός εδώ και πολλά χρόνια, προφανώς από μια συγκεκριμένη ιδεολογική και πολιτική σκοπιά. Η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτό το οποίο δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, κατ' εξοχήν είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή μια πολιτική η οποία προσπαθεί να πείσει ότι η αλήθεια δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία κανείς να την αναζητά, και ότι δεν έχει καμία σημασία η ίδια της ύπαρξη. Εξού και μπορεί να δηλώνει το αυτό και το αντίθετό του σε διαφορετικά χρονικά σημεία, χωρίς κανένα κόστος, όπως περίπου κάνει ο Τραμπ, παράδειγμα, και πολλοί άλλοι, όχι μόνο ο Τραμπ, θέλοντας να πείσει ότι τον κόσμο και να φτιάξει ένα τύπο ανθρώπου, ο οποίος το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι η επιβίωση. Με περισσότερο ή λιγότερο καλούς όρους. Η ιδέα αντιπολίτευση είναι ένα ναυάγιο από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Το περιγράψατε πάρα πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν από τη μία κυβέρνηση της οποίας βουλευτές συμπολίτευσης αναγνωρίζουν τις πατριωτικές μάλιστα πτερικάς της, οι οποίοι λέγαν άλλα τότε. Χωρίς κανένα κόστος έρχονται και λένε ότι υποχωρούσε στα εθνικά θέματα ένα της Τουρκίας. Έχουμε σε θέματα πολύ κομβικής φύσης, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σε ό,τι αφορά τις ενέργειες της Τουρκίας έναντι της Κύπρου αφήνει πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών να τοποθετούνται, δεν μιλάει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά για τα δίκαια του Ισραήλ και της Ουκρανίας σχεδόν και ρίσει πόλεμο.
1: Εύστοχη παρατήρηση.
0: Για τα δίκαια της Κύπρου και για το Αιγαίο αφήνει πηγές να τοποθετούνται.
1: Εύστοχη η επισήμανση αυτή. Θέλω να το πω ότι μετά τις ανακοινώσεις των Ναύτεξ για έρευνες προκειμένου να φτιάξει καλώδια και αγωγούς η Τουρκία με το ψευδοκράτος, η επίσημη ελληνική αντίδραση δεν υπάρχει. Υπάρχει αντίδραση πολύ βαρβάτη, αλλά από πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Ναι. Νομίζω ότι αν είχαμε αντίστοιχη αντίδραση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ενός κράτους που δεν είναι συμμαχικό μας, αναφέρομαι στην Ουκρανία, θα είχαμε τις καλύτερες σχέσεις από όλη τη λεγόμενη Δύση με τη Ρωσία. Αν είχαμε τόσο σκληρή αντίδραση έναντί της όσο έχουμε έναντι της Τουρκίας. Έχουμε επίσης μια κυβέρνηση η οποία ακόμη δεν μας έχει εξηγήσει, προσωπικώς μετά από όλα αυτά δεν έχω κανένα λόγο να την πιστέψω, τι γίνεται με τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή με το κατά πόσο δίνουμε τα κλειδιά του Αιγαίου σε μια τρίτη χώρα, στο Ισραήλ. Και άρα δι' αυτού του τρόπου τα κλειδιά και των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων. Διότι αν κάποιος άλλος οδίζει την εθνική σου άμυνα ένα άλλο κράτος, μπορεί να πιέζει και να χειραγωγεί και την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και δι' αυτού του τρόπου. Πέραν άλλων. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε ελεγχόμενους βουλευτές. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι δεν νιώθουν καμία ανάγκη να απολογηθούν. Βλέπετε περίπτωση Φλωρίδη, και μιας που πολύ ορθώς μιλήσατε για μετακινούμενους πολιτευτές. Να μην ξεχάσουμε από πού ξεκίνησε ο κύριος Φλωρίδης. Διότι είχε ρόλο μέχρι και στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ παραμονές της μεταπίδησής του. Χάρη σε μια υπουργική θέση, προφανώς και των νέων ιδεολογικών ή και όχι τόσο νέων ιδεολογικών των οριζόντων στη Νέα Δημοκρατία. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, ο νου και στην αριθμός, έχουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, μια αντιπολίτευση η οποία για τα θέματα της εξάρτησης της χώρας, παραδείγματος χάρη η πρέσβερα των ΗΠΑ. Και η ΚΚΕ είπε ότι μπορεί να ρίξει όποτε θέλει την ελληνική κυβέρνηση. Αναμένει κανείς να δει από την αριστερά, ας αφήσουμε τη δεξιά, από την αριστερά να δει συνεντεύξεις τύπου, διαδηλώσεις, αιτήματα να υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις έναντι αυτής της νέας Purifoy και βλέπει μια σιωπή. Περιμένει κανείς από την πατριωτική δεξιά να θέσει το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας απέναντι σε αυτόν που όχι απλώς την απειλεί, διακηρύσει ότι την ελέγχει, δέχει στο χέρι. Δεν βλέπει τίποτα. Επομένως, εδώ, επειδή όλα αυτά δεν είναι ανικανότητα, αλλά είναι συνενοχή, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση στα μείζωνα, στα στρατηγικά, σε αυτά που καθορίζουν στην πραγματικότητα τις επιμέρους πτυχές της καθημερινής ζωής των Ελλήνων, ομονοούν. Γίνεται μια αντιδικία διεξάγεται ως προς το μείγμα, όπως έλεγε παλιά ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός. Και φυσικά, πολύ συνειδητά έτσι, επιτρέπουν στο σύστημα εξουσίας να βγάζει έναν καινούριο λαγό, ή μάλλον όχι καινούριο, έναν γνώριμο λαγό από το καπέλο, δικό του λαγό της εξουσίας, που είναι ο Κασιδιάρης.
1: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τζίμα, με συγχωρείτε. Σας βρίσκω ανενημέρωτο. Δεν είναι αντισυστημικός που η νεολαία γοητεύεται γιατί έμεινε ανυποχώρητα φυλακισμένος, εδώ έχω μηνύματα, 7 χρόνια και τρέμει όλο το σύστημα.
0: Πρώτον, δεν έμεινε ανυποχώρητα φυλακισμένος, διότι δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο. Όπως όλοι οι φυλακισμένοι θέλουν, δεν θέλουν, μόνο στη φυλακή. Αν ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός γιατί έμεινε 7 χρόνια, ο Γιωτόπουλος για τον οποίο άλλαξε ο νόμος για να πεθάνει μέσα στη φυλακή, τι είναι ή ο Κουφοντίνας? Δηλαδή, αν το κριτήριο είναι το πόσο μένει στη φυλακή, με συγχωρείτε, οι κρατούμενοι 17 Νοέμβρη, οι φυλακισμένοι 17 Νοέμβρη είναι πλέον αντισυστημικοί. Ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός, επειδή καταλαβαίνει ότι γοητεύει την νεολαία, και πράγματι η νεολαία έχει γοητευτεί και από τον Χίτλερ, δεν πάει να το ξεχνούμε. Ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας. Υπάρχουν και πολύ καλοί λόγοι που εξηγείται αυτό. Ο Κασιδιάρης για όλα αυτά τα εγκλήματα δεν έμεινε ανυποχώρητα 7 χρόνια, έμεινε μόλις 7 χρόνια. Λοιπόν, ο υπερπατριώτης Κασιδιάρης και οι Χρυσαυγίτες, από ό,τι θυμάμαι, έχουν δολοφονήσει έναν Πακιστανό και έναν Έλληνα. Από αυτούς κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία. Εγώ δεν θα πω τα δικαιώματα.

0: αλλά και δέρνοντας τα συνδικάτα των λιμενεργατών με τραμπούκι και σε επιθέσεις, πράγμα το οποίο επίσης μάλλον βόλευε τους εφοπλιστές. Αν οι εφοπλιστές στην Ελλάδα είναι αντισυστημικοί και αν η ελληνική εθνική κυριαρχία απειλούνταν από έναν Πακιστανό και έναν Έλληνα αριστερό ράπερ, να το δεχτώ. Αλλά επειδή μάλλον αυτή δεν είναι η αλήθεια, ο Κασιδιάρης είναι τόσο αντισυστημικός όσο είναι, ας πούμε, διάφοροι άνθρωποι εφοπλιστών τύπου κύριου Μαρινάκη, Αλαφούζου, Μελισσανίδη και λοιπόν και λοιπόν.
1: Κύριε Τζίμα, αν είναι αυτό το πολιτικό σκηνικό με τη δική σας οπτική, την ίδια ώρα που η κοινωνία στενάζει, πού οδηγείται το πράγμα? Κοιτάξτε, στην Ισπανία η έξωση μιας γυναίκας ηλικιωμένης έφερε μία εβδομάδα να στρατοπεδεύουν στο κέντρο της Μαδρίτης χιλιάδες κόσμου. Τώρα στη Γαλλία ένα σπίρτο χρειάστηκε η μείωση των προϋπολογισμών στα λύκεια και έχει ανάψει φωτιά κινητοποίησεων. Στην Ελλάδα, με βάση αυτό που περιγράφεται ως πολιτικό σύστημα εσείς, η κοινωνία?
0: Έχουμε ένα μεγάλο πολιτικό εργαστήριο. Αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι το μόνο, είναι μεγάλο. Εκεί γίνονται δύο πράγματα. Στη νεότερη γενιά η πιο δημοφιλής ιδέα είναι αυτή του σοσιαλισμού. Στις προάλλες, το Σεπτέμβριο, έβγαλε ένα άρθρο το Time για αφορές δημοσκοπήσεις και αυτό φαίνεται και σε μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια πορεία εκφασισμού. Καθώς η αστική δημοκρατία στον πυρήνα της εξαρθρώνεται, αποσυντίθεται, και η καθοσπρέπει, αυτός δεν είναι ένας αμυγός πολιτικός, όχι περισσότερο περιγραφικός, οι καθοσπρέπει συστημικές δυνάμεις δεν μπορούν να πείσουν, και αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα, θα δούμε ξανά μια δίδυμη τάση, μια δίδυμη κίνηση, μάλλον και δίδυμη, μια διπλή κίνηση. Ένα τμήμα του πληθυσμού θα αναζητήσει στην εξτρεμιστική δεξιά, η οποία είναι λαγός από το καπέλο της εξουσίας, τη διέξοδο. Ένα άλλο τμήμα του πληθυσμού θα κινηθεί προς κάποιου είδους σοσιαλιστικές ιδέες. Ο πολιτικός χρόνος στην Ελλάδα δεν συγχρονίζεται κατά κανόνα με αυτόν που έχουμε διεθνώς, παρότι όσο περνούν τα χρόνια για διαφόρους λόγους τον προσεγγίζει. Πιθανολογώ ότι μόλις δούμε στην αντιπολίτευση, μόλις διαπιστώσουμε, γιατί τη βλέπουμε ήδη, την εκλογική και κοινωνική απαξίωση των σημερινών κεντροαριστερών και αριστερών κομμάτων που δεν μπορούν να επιτελέσουν ακόμη και αυτά που διαχειρίζουν τα πολύ μετριοπαθή, ίσως να έχουμε και ταχύτερες εξελίξεις προς τη μία και προς την άλλη πλευρά. Νομίζω δηλαδή ότι δεν θα μπορέσει η εξουσία για πολύ να κρατήσει τον κόσμο ελεγχόμενο στον βαθμό που θέλει. Και εκεί βεβαίως θα δούμε και ακόμη πιο αυταρχικές συμπεριφορές.
1: Άρα εκτιμάτε ότι ο δρόμος προς τις κάλπες είναι απλά ένα ακόμη επεισόδιο σε όσα θα δούμε αλυσιδωτά?
0: Ναι, με μία μεγάλη υποσημείωση. Επειδή αρχίζουμε και μπαίνουμε σε συνθήκες άλλη του μνημονίου, λόγω της ακρίβειας και της αύξησης του, που καλύτερα αλυσιδωτά από την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Αυτό είναι ένα άρρητο μνημόνιο, δηλαδή αντίστοιχη, πηγαίνουμε σε συνθήκες σχεδόν αντίστοιχης αφέμαξης εισοδήματος, χωρίς μάλιστα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, σε αυτή τη συγκυρία, να μπορεί να παρέμβει οποιαδήποτε εξωτερική δύναμη, διότι και η Γερμανία είναι σε βαθιά κρίση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε βαθιά κρίση. Για τη Γαλλία και την Ιταλία είναι ακόμη πιο προφανές και έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούσε να σηκώσουν τέτοιο βάρος. Μπορεί στο δρόμο προς τις κάλπες να δούμε και τελείως απρόβλεπτες και απρόσμενες εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να πετύχει σταθεροποίηση σήμερα που μιλούμε το κατεστημένο.
1: Λέει εδώ πέρα ο Κωστής, διαβλέπει ο κύριος Τζίμας ότι σε αντίθεση με τις προσπάθειες που γίνονται από το σύστημα το πολιτικό να στρέψουν τον κόσμο στην κάλπη, θα έχουμε μεγαλύτερη αποστροφή στην κάλπη?
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω, διότι είναι πιθανό να διεξαχθούν εκλογές σε συνθήκες μεγάλης οργής.

0: εκεί να δούμε τον κόσμο να ψηφίζει. Κατά τη γνώμη μου, η προσπάθεια του κατεστημένου δεν είναι να πάει ο κόσμο στι κάλπε, είναι να μην πάει.
1: Α, να μην
0: δεν
1: πάει.
0: Δεν θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Ασχέτω λένε δεν θέλουν. Σίγουρα δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Και κατά τη γνώμη μου, επειδή γύρω η κοινωνική. Καλά, προφανώ δεν έχει το κόμμα Τσίπρα. Αλλά πλέον έχει πολύ μικρή και το Πασόκ, που παραδοσιακό είχε, ακόμη και το Κουκουέ. Φοβούνται τη μαζική προσέλευση του κόσμου στι κάλπε.
1: Άρα είμαστε σε ένα εσωτερικά πολιτικό σκηνικό κινούμενη άμμο, την ίδια ώρα που εσωτερικά και στη γειτονιά μας οι προκλήσεις αυξάνονται γεωμετρικά. Σωστά.
0: Ακριβώς. Το πολιτικό σύστημα όπως υπάρχει σήμερα κατά τη γνώμη είναι τιμόρροπο. Κρατιέται διότι κανείς δεν θέλει και δεν μπορεί να το κλονίσει πραγματικά. Αυτό αποτυπώνεται και στα μεγέθη. Δηλαδή το μεγαλύτερο κόμμα Νέα Δημοκρατία, είναι πια ένα μεγαλομεσαίο κόμμα. Κατά βάση μεσαίας δυναμικής κόμμα. Και οι αντίπαλοι του, ας πούμε αντίπαλοι του, δεν είναι πραγματική του αντίπαλοι, ενώ ούτε και εκλογικά είναι πραγματική αντίπαλοι, τα δύο κόμματα του ΠΥΠΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι μεγαλομικρά. Είναι αυτό που θα λέγαμε παλιά, μικρά κόμματα που κάνουν μια καλή δημοσκοπική καταγραφή. Δεν έχουμε στην πραγματικότητα στην Ελλάδα μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πυλώνες οι οποίοι μπορούν να χειριστούν την κοινωνική πλειοψηφία ή έστω το εκλογικό σώμα σε μεγάλη κλίμακα. Και επιπροσθέτως δεν είναι κόμματα τα οποία μπορούν να διαχειριστούν στρατηγική σημασία ζητήματα, άρα και κινδύνους. Γι' αυτό και προτιμούν και ομονοούν την εκχώρηση όλων των στρατηγικών αποφάσεων για τον ελληνισμό και την Ελλάδα σε ξένες δυνάμεις. Αυτό είναι δεδομένο. Ρέμουν στην ιδέα να διαχειριστούν μια εθνική κρίση, διότι αντιλαμβάνονται ότι πιθανότητα θα σκορπίσουν.
1: Θέλω, κύριε Τζίμα, γιατί θα έρθω στα εθνικά, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Δεν ξέρω αν είναι τεχνητές ή όχι, αλλά είναι. Θέλω πριν από αυτό και πριν πάμε σε διάλειμμα να απαντήσετε σε ερωτήσεις δύο ακροατών. Ο ένας είναι. Ο φίλος από τη Θεσσαλονίκη λέει: σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε, λέει, γιατί το ρωτάω από περιέργεια. Καλοπροαίρετα, αλλά μου κάτσε λίγο περίεργα ακούγοντας τον κύριο Τζίμα. Μπορεί να μου εξηγήσει γιατί το ΚΚΕ φοβάται τη μαζική προσέλευση του λαού στην κάλπη?
0: Δεν νομίζω ότι το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή έχει καμία διάθεση να αναλάβει ευθύνη μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το βλέπει κανείς και στα συνδικάτα. Ακόμη και συνδικάτα από το ΚΚΕ μπορεί να πάρει τον πρώτο ρόλο, δεν τον παίρνει. Οι ομοσπονδίες δηλαδή.
1: Μάλιστα. Ο Κώστας, κύριε Τζιμαλή, σας ακούω. Εμένα μου γεννιέται μπροστά μου άλλη αντίληψη για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο κόσμος στην κάλπη. Ή να πάει να δώσει μια τρίτη ισχυρή εντολή στην κυβέρνηση την παρούσα, παρά τα όσα λέει στο εσωτερικό ο κόσμος, ακριβώς γιατί βλέπει την παχαλοποίηση της αντιπολίτευσης, ή το ακριβώς ανάποδο, να πει 8 χρόνια φτάνει, πάω να ψηφίσω κατά της αλαζονίας και ότι έχει σαρώσει τη ζωή μου και δεν με νοιάζει αν ο άλλος δεν είναι καλύτερος.
0: Ναι, μπορεί να γίνει κάτι από αυτά. Αυτή τη στιγμή όμως δεν φαίνεται μεγάλη δυναμική ούτε υπέρ του πρώτου ούτε υπέρ του δεύτερου. Ούτε η Νέα Δημοκρατία αναπτύσσει μια δυναμική τρίτης εντολής ισχύρης, ό,τι βλέπουμε. Ούτε η αντιπολίτευση δυναμική ανατροπής. Επίσης θέλω να θέσω ένα ζήτημα. Χωρίς να μπορώ να το υποστηρίξω βάσει αποδείξεων, εγείρω μία ανησυχία. Ξέρουμε ότι σε ούκο λίγα κράτη το Ισραήλ έχει παρέμβει χειραγωγώντας τις εκλογές και τα αποτελέσματά τους. Προσωπικώς να ανησυχεί πάρα πολύ ο βαθμός διείσδυσης Ισραήλ και ΙΠΑ, δεν είπα υπήρχε ήδη, αλλά και Ισραήλ, σε ό,τι αφορά και το εκλογικό αποτέλεσμα και τη χειραγώγηση στην πορεία προς την κάλπη, αλλά και το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να υποστηρίξω φυσικά ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι ή δεν θα είναι τίμια. Λέω απλώς ότι μου προκαλεί, και αντιλαμβάνω ότι δεν είναι καθόλου απλό, μεγάλη ανησυχία ο βαθμός διείσδυσης στο εσωτερικό της χώρας και μάλιστα στο στενό πυρήνα.
1: Μάλιστα. Έχω και ένα ερώτημα από το φίλο το Δημήτρη. Μήπως, κύριε Τζίμα, έτσι τα φέρνουν τα πράγματα αυτοί που κουνούν τους σημάντες πίσω από τις κουίντες, σας το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει, για να πάμε σε μια συνενετική κυβέρνηση ειδικού σκοπού με όλους μέσα?
0: Είναι προφανές, ίσως όχι με όλους και μόνος με όλους, ότι η επιδίωξη του κατεστημένου είναι συγκυβέρνηση. Και αυτό γίνεται για λόγους μοιρασίας της πίτας. Πράγματι υπάρχουν δυσαρεστημένοι ολιγάρχες και έτσι, κοντινοί τους μικρότεροι επιχειρηματίες από τη μοιρασιά που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έξω και βάζουν μπροστά κάποιους άλλους για να πιέσουν προς την κυβέρνηση και προς νέα μοιρασιά της πίτας. Και επίσης νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι η Νέα Δημοκρατία όλο ένα και λιγότερο μπορεί να συγκρατήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, οπότε θέλω να βάλω και άλλους στο παιχνίδι για να μην τους προκύψει πάλι και μάλιστα υποχειρότερους για τους ίδιους όρους, για το κατεστημένο, αυτό που έγινε την περίοδο των μνημονίων, όταν αποσταθεροποιήθηκε απότομα το πολιτικό σύστημα.
1: Άρα δεν το πετάτε ως σενάριο μέσα από μια δεύτερη ή τρίτη κάλπη?
0: Το αν θα γίνει και δεύτερη κάλπη δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ενδεχομένως για να είναι πιο πιστικό, πιο πιστική αναγκαιότητα της μιας συγκυβέρνησης, μιας κυβέρνησης συνεργασίας, να στήσει και μια δεύτερη κάλπη. Οκ, θα καθυστερήσει λίγο παραπάνω και ενδεχομένως να έχουμε και έναν πρόσκαιρο πρώτο-δεύτερο, δηλαδή νικητή στην μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα. Στη μεγάλη εικόνα όμως αυτό δεν αλλάζει κάτι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πω σε διακοπή με το θέμα του Κωστή. Είπατε εσείς ότι δεν έχετε αποδείξεις, αλλά σας προβληματίζει το ενδεχόμενο παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία. Ούκο λίγες φορές παραδείγματα λέτε για το Ισραήλ. Και εγώ, λέει ο Κωστής, προσθέτω το εξής. Μήπως και η συζήτηση, κύριε Τζίμα, που γίνεται και από εσάς και από όλους, βασίζεται ακριβώς σε πλαστές δημοσκοπήσεις, οπότε παίζετε το παιχνίδι με τους όρους αυτών που τις υποβάλλουν? Θέλω να πω δηλαδή, μήπως στην ελληνική κοινωνία τα πράγματα είναι πιο καθαρά από αυτά που αποτυπώνουν οι δίθεν δημοσκοπήσεις?
0: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για πλαστές δημοσκοπήσεις, δεν έχω τέτοιες αποδείξεις. Επομένως δεν μπορώ να πω κάτι. Ξέρουμε όμως ότι σε χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής που υπάρχει διείσδυση των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, υπάρχουν πολύ καλά θέματα και όχι μόνο. Και το ίδιο το Ισραήλ, αξιωματούχοι και το ίδιο το Ισραήλ έχουν μιλήσει για παρεμβάσεις ακόμη και σε ευρωπαϊκά κράτη. Έχουν απειλήσει την Ισπανία, την Ιρλανδία, μια σειρά κρατών, ή και όχι επίσημη αλλά κοντά στο βαθύ κράτος του Ισραήλ. Παρεμβαίνουν επισήμως στις εκλογές των ΗΠΑ με τα λόμπι, το οποίο περηφανεύονται, το ανακοινώνουν. Ξέρουμε ότι υπάρχει ιστορία των υποκλοπών, η οποία δεν έχει διαλευκανθεί λόγω της συνέργειας της δικαιοσύνης, το να μην διαλευκανθεί. Άρα δεν ξέρουμε ποιοι και πόσοι είναι οι εκβιάσιμοι. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει διείσδυση εταιριών στον τεχνολογικό τομέα, όπως και στον τομέα των πληροφοριών. Όλα αυτά γεννούν την υποψία ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιο ακόμα είδους παρέμβαση. Αυτό είναι κυρίως ζήτημα της αντιπολίτευσης να το διασφαλίσει και φυσικά του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τη γνώμη μου είναι και πιο σοβαρό ακόμη από το θέμα των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι πια από τις φορευτικές επιτροπές ερχόμενοι οι σάκοι, ποιος ελέγχει παρά μόνο εγώ να κάνω ένσταση στους δικούς σας σταυρούς και εσείς ενδεχομένως στους δικούς μου. Το τι αποτυπώνεται όμως στο τευτέρι, στο γραπτό, έχει πάει περίπατο πια, μόνο εκεί μένει, διότι για όλα λειτουργεί ταμπλέτα. Τελεία.
0: Ξεχνούμε ότι, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα, δεν έχω απαντήσει.
1: Κανείς.
0: Λέω ότι
1: θα ήταν και ολίσθημα να το κάνετε. Σας το λέω ευθέως.
0: Ακριβώς. Και λέω όμως ότι ανησυχώ, όπως θα όφιλε να ανησυχεί κανείς και γι' αυτό θα όφιλε το πολιτικό σύστημα να προβάλλει αντιστάσεις στην τόσο μεγάλη δίδυση οποιαδήποτε ξένης δύναμης. Στην άμυνα, τον τεχνολογικό τομέα, την οικονομία, τις πληροφορίες οποιαδήποτε ξένης χώρας. Μου κάνει, λέει, εντύπωση και κάτι ακόμη μια που αναφερόμαστε σε αυτό. Το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο ως καταγγέλει και ο Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση, δεν είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη. Είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη και Ισραήλ, δηλαδή εταιριών που πρόσκυνται σαφώς στα Ισραηλινά συμφέροντα, αν όχι και στο Ισραηλινό κράτος. Δεν έστησε αυτή την ιστορία μόνος του ο Μητσοτάκης με τον κύκλο του το στενό. Και αναρωτιέμαι γιατί αυτή η διάσταση δεν τίθεται.
1: Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε με τα εθνικά και θα ανοίξουμε κι άλλο τη βεντάλια. Σύντομη διακοπή.
2: 84.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
9: γιαούρτι στραγγιστό, φάγε Total, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3,99 €. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2,89 €. Αρακάς Παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1,45 €. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 €.
8: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
10: The Krakis. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: Άκου, Ρέι, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
12: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά.
15: Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
16: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Επιστρέψαμε με τον κύριο Θέμη Τζίμα, επίκουρο καθηγητή της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και διδάκτορα δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Κύριε Τζίμα, θέλω να έρθουμε λιγάκι, γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο παίζονται πάρα πολλά και υπάρχουν είτε άμεσα είτε έμεσα, τα περισσότερα μας αφορούν. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από αυτό της επικαιρότητας, να το πω. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αφενός μεν είπε πώς θα καλύψει την Avtex για τις παράνομες ερευνητικές εργασίες από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος, και από την άλλη ξεκαθάρισε ότι θέλει να έχει λόγο αδειοδότησης στο καλώδιο που θα πάει από την Κάσο προς την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στρατιωτικοποιεί πλέον ανοιχτά την ιστορία του καλωδίου, την ώρα που εδώ πεζόντουσαν σενάρια να το πουν οι Γάλλοι, όχι να μην το πουν, εμείς άδεια δεν δίνουμε, αλλά και η κοινοπραξία να δει τι θα πει η Γαλλική και θα έρθει γαλλικό. Η Τουρκία βγαίνει και λέει, εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι πατέντες, στρατιωτικοποιώ κατευθείαν την ιστορία αυτή.
0: Ναι, αυτό δεν είναι τίποτα καινούργιο, το έχει κάνει από χρόνια. Όπως αναφερθήκατε στην αρχή της εκπομπής, ο κύριος Συρίγος βγήκε και αναγνώρισε, είπε ότι πράγματι όταν η Τουρκία το έκανε την πρώτη φορά, τότε που η κυβέρνηση και οι συμπολιτευόμενοι βουλευτές λέγανε ότι δεν υπήρξε καμία υποχώρηση, ότι πράγματι υποχωρήσαμε. Δεν θα ήταν ανόητο από πλευρά της Τουρκίας να μην το ξανακάνει? Δηλαδή αν το κάναμε εμείς, αν ήμασταν αντίστροφα τα πράγματα, ήθελε η Τουρκία να κάνει μια ενέργεια, εμείς την τερμποκίζαμε και έκανε πίσω. Μετά από καλοσύνη θα της επιτρέπαμε να επανέλθει? Πιθανώς είναι στρατιωτικοποιημένο το Αιγαίο και οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο από δεκαετία του 70. Η μόνη φορά στην οποία αντιμετωπίστηκε έτσι όπως έπρεπε, στο πεδίο τουλάχιστον, από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, ήταν το μακρινό 1987. Έκτοτε το ελληνικό κατεστημένο, με αποκορύφωμα η σημερινή κυβέρνηση, αλλά πολύ κοντά στη σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση Τσίπρα και προηγούμενες. Ο κόβος όμως είναι η σημερινή κυβέρνηση, κατ' εντολή τον ΗΠΑ και απολύτως εργαλειοποιούμενοι από το Ισραήλ που θέλει την Ελλάδα και την Κύπρο, τμήματα της Ισραηλονοτουρκικής ή αν θέλετε Αμερικανοϊσραηλονοτουρκικής διαπραγμάτευσης, άρα άλλοτε ως προσφορές, άλλοτε ως μέσα πίεσης, εν γνώση αυτού του γεγονότος η ελληνική κυβέρνηση προθήμως, όποτε το απαιτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποχωρεί στις τουρκικές απαιτήσεις. Και θα υποχωρήσει κι άλλο. Στην πραγματικότητα, το μόνο πρόβλημα που έχει η ελληνική κυβέρνηση και στη συντριπτική του πλειοψηφία του ελληνικού κατεστημένου με την Τουρκία είναι ότι βγαίνει και τα λέει. Δεν είναι διακριτική η Τουρκία.
1: Τι μπορεί να σημαίνει άμεσα αυτό? Φαίνεται ότι ο πρώτος μοχλός εξωτερήκευσης όλων αυτών που λέει δημόσια στο πεδίο είναι το κομμάτι της Κύπρου. Καταρχάς θα περίμενε κανείς τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία, να μην το ξεχνάω, η ηγεσία της, όσο και η Ελληνική Δημοκρατία, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι. Δεν θα έπρεπε ήδη να έχουν σημάνει συναγερμό?
0: Να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, επειδή τα ακούω και από την αντιπολίτευση, η οποία λέει να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά και διάφορα. Δεν έχει τίποτα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα κάνει τίποτα για την Τουρκία. Τίποτα απολύτως. Όπως θα κάνει και το ΝΑΤΟ. Εσείς ορθώς το θέτετε, η αντιπολίτευση το θέτει διότι δεν θέλει να έχει πολιτική. Γι' αυτό λέει να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε και πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήσαμε και εγώ στην Τουρκία. Και άντε και επευλήθησαν, σας λέω εγώ, που δεν θα επιβληθούν. Και τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε πλοία, έστειλε πλοίο με το όνομα εκείνου ο οποίος στην αρχαιότητα σκοτώθηκε στο πλαίσιο μιας ναυμαχίας. Δεν έχουν και αντίληψη περί καλών ιονών.
1: Τον Κίμωνα,
0: μιας ναυμαχίας από τις Πέρσες ακριβώς. Λοιπόν, έστειλε ένα πλοίο όπως σε μια συνέντευξη στην οποία συμμετείχα στην κυπριακή τηλεόραση, είχε αναγνωρίσει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας για να υπερασπιστεί και τις βρετανικές βάσεις. Στείλαμε αεροσκάφη και πλοίο για να υπερασπιστούμε το ακροτήρι, το βρετανικό έδαφος δηλαδή. Και πώς τα στείλαμε αυτά, σε συνεννόηση με την Τουρκία. Δηλαδή αναγνωρίσαμε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα πάνω στη κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και όταν η Τουρκία έστειλε και εκείνη F-16 τα κατεχόμενα στο ψευδοκράτος, εμείς δεν εγείραμε ζήτημα διεύρυνσης του Ατήλα. Διότι είπαμε πάνω απ' όλα η ασφάλεια του Ισραήλ των Αμερικανικών και Βρετανικών βάσεων πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν μια χώρα, μάλιστα τότε, θυμίζω δεν έχει περάσει πολλοί μήνες, εγκαταστήσαμε και κάποιες συστοιχίες Patriot σε ελληνικό έδαφος, ελληνική επικρατεία γη, πάλι σε συνεννόηση με την Τουρκία, και επιτρέψαμε στην Τουρκία να διαμαρτυρηθεί μετά και να ζητήσει να τις πάρουμε και τις πήραμε πίσω λίγο μετά παρεπτόντως. Δηλαδή δεχτήκαμε συνδιαχείριση στη γη μας. Με συγχωρείτε, τώρα μας ενοχλεί Κάσος. Δηλαδή είναι πτέσμα η πόντιση του καλωδίου Τουρκίας κατεχομένων. Υπάρχει περίπτωση οποιαδήποτε άλλη χώρα να σε σέβεται στοιχειωδώς όταν επισήμως, πραγματικά πέραν κάθε αμφιβολίας, βάζεις το βρετανικό έδαφος και τις αμερικανικές βάσεις στον κόλπο πάνω από την κυριαρχία της Κυπριακής, της αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δική σου την ίδια? Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι έχει να κάνει με ένα κράτος μειωμένης κυριαρχίας, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι πια δυστυχώς η Ελλάδα από ένα από τα πιο δημοφιλή κράτη στον αραβικό κόσμο, σε όλο τον αραβικό κόσμο, είναι ένα από τα πιο αντιπαθή κράτη στην περιοχή. Όχι ότι η Τουρκία είναι συμπαθής, αλλά η Τουρκία τουλάχιστον ασκεί μια εθνική πολιτική. Εμείς ούτε εθνική πολιτική, ούτε πολιτική εθνικής κυριαρχίας έχουμε, ούτε και έναν γνήσιο σύμμαχο. Το Ισραήλ δεν είναι σύμμαχός μας. Παρεπτόντως. Δεν έχουμε ούτε ένα κράτος το οποίο στοιχειωδώς να μας συμπαθεί, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε, θα μου πείτε με συμπάθεια μιλούμε, δεν έχουμε ούτε συμμαχίες, ούτε καν τη διάθεση κάποιου να κάπως να συγκεράσει τα συμφέροντά του μαζί μας. Θυμίζω ότι ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει από την κυβέρνηση εάν οι Σαουδάραβες θα πληρώσουν για τους Patriot που ξοδέψαμε για χάρη τους.
1: Οπότε μέσα σε όλα αυτά η έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, μεταξύ άλλων, όχι μόνο στην Αθήνα, έχει να κάνει με τους ευρύτερους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και ο λιγότερο με τις διακρατικές σχέσεις.
0: Υποθέτω ότι είναι αυτό που λέτε, συνενδεχομένως κάποιες business. Δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο επί Τραμπ και επί Biden, ότι το αμερικανικό κατεστημένο πια στέλνει υπουργούς και ευρωπουργούς οι οποίοι είναι και πλασιέ. Και μάλιστα των προεδρικών οικογενειών ως επιτοπλίστων και κάποιων φίλων τους. Συντηρούμε την αμερικανική οικονομία όσο μπορούμε με τον εμβολό μας, αγοράζοντας το πανάκριβο LNG όλο αυτό το διάστημα. Αγοράζουμε τα όπλα τους τα οποία ελέγχουν εκείνοι. F-35 δεν θα τα ελέγχουμε εμείς. Συντηρούμε την Ισραηλινή οικονομία. Στέλνουν και κάποιον υφυπουργό προφανώς. Μπορεί, αν θέλει να ζητήσει κάτι πολύ δύσκολο ακόμη και για να γίνει αποδεκτό, μάλλον για να γίνει αποδεκτό ακόμη και από αυτήν την ελληνική κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Είναι προφανές ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα κλιμακωθεί, τουλάχιστον έτσι αν μπορεί να είναι προφανές, αλλά έτσι φαίνεται ότι θα κλιμακωθεί κι άλλο.
1: Θα έρθω σε αυτό.
0: Ναι, άρα η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο και σε αυτό. Και μάλλον δεν θα είναι ευχάριστος για τον ελληνικό λαό.
1: Θέλω να ακούσετε, συγγνώμη σε όλους, τι λέει ο Λευτέρης. Μήπως λέει η κύριε Τζίμα, μπαίνει από τη μια το καλώδιο από τα ελεύθερα κομμάτια. Μπαίνει από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Και επειδή η διαφορά δυναμικού θα σπρώξει το τουρκικό ρεύμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεωλόγους θέλουμε, ηλεκτρολόγους για να το καταλάβουμε, όλα είναι έτοιμα.
0: Δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί όντως υπάρχουν και τεχνικά αισθήματα και δεν τα ξέρω. Όμως, αυτό που βλέπουμε στην Κύπρο, ας μην γελιόμαστε, είναι στην πραγματικότητα το σχέδιο Άτσετσον, στο πολύ χειρότερό του. Είναι στην πραγματικότητα μια διπλή διχοτόμηση, διπλή ένωση, υπονατοϊκή ομπρέλα. Μόνο που τα μεν κατεχόμενα ατύπως ενώνονται με την Τουρκία, όλο ένα περισσότερο, η δε ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία ενώνεται με το ΝΑΤΟ και το Ισραήλ. Αυτό συμβαίνει. Και η διχοτόμηση εμπεδώνεται. Και αναρωτιέμαι βέβαια, το έχω αναρωτηθεί πολλές φορές και μαζί σας, αν το ελληνικό πολιτικό σύστημα και το ελληνικό κατεστημένο το απασχολεί πια αυτό το ζήτημα. Απλώς ξέρετε, κάνουμε ένα λάθος. Το οποίο η Παλαιστίνη με τεράστιες θυσίες, θυμάστε που είχε και ένα σύνθημα Ελλάδα, Κύπρος, Παλαιστίνη. Λοιπόν, η Παλαιστίνη με τεράστιες αδιανόητες θυσίες έχουν αντιληφθεί ότι δίνοντας το χέρι σου θα σου πάρουν και το κεφάλι. Δηλαδή, το γεγονός ότι αποδεχόμαστε, γιατί έχουμε αποδεχτεί τη διχοτόμηση της Κύπρου. Μην γελιόμαστε. Απλώς πείθει την άλλη πλευρά ότι μπορεί να πάει να διχοτομήσει και το Αιγαίο. Και σιγά σιγά να επεκταθεί και άλλο. Αυτό δεν έχει να κάνει με κάποια φυσική, ας πούμε, τουρκική επιθετικότητα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Για χαρά είναι τουρκικός λαός για όσους έχουν πάει στην Τουρκία. Έχει να κάνει με το ότι όταν σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού είναι ανταγωνιστικές οι σχέσεις μας με την Τουρκία, τουλάχιστον ανταγωνιστικές και όχι μόνο με την Τουρκία, δεν μπορείς να δείξεις ότι έχεις πράγματι απαραβίαστες κόκκινες γραμμές, αλλά σε βάθος δεκαετιών ή ετών, και όταν λέμε δεκαετιών έχει πάνω από 10 χρόνια, θα κάνεις πίσω, είναι προφανές ότι ο άλλος θα καταλάβει κρίσιμο χώρο που πρέπει να το κρίσιμο. Δηλαδή, ο έλεγχος του Αιγαίου είναι κρίσιμος για την παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει λόγο η Τουρκία να το διεκδικεί. Ο έλεγχος της Κύπρου ήταν κρίσιμος, εξού και η Κύπρος διχοτομήθηκε. Και τώρα ανατοποιείται. Διχοτομήθηκε για να ανατοποιηθεί και αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται αυτή τη στιγμή με τη συνέργεια των ελληνικών ηγεσιών.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο απαντώντας στον Δημήτρη. Μπορεί, λέει ο κύριος Τζίμας, με βάση το επιστημονικό του αντικείμενο, να μας πει εν συντομία τι είναι αυτό που κάνει τις σύγχρονες κυβερνήσεις παρά τα σοβαρά ζητήματα, διαχρονικά σκάνδαλα, αρνητικές επιπτώσεις των επιλογών τους στην κοινωνία, τελικά να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούνται στην εξουσία, ενώ αν πάμε λίγο πίσω, για πολύ πιο απλές καταστάσεις θα είχαν παραιτηθεί. Τι πιστεύει ότι έχει αλλάξει σήμερα?
0: Οι ανισότητες. Η ανισότητα του πλούτου, δηλαδή η συγκέντρωση πλούτου σε όλο ένα λιγότερο τμήμα πληθυσμού, η οποία κατεξοχή γίνεται στη ΣΥΠΑ και σε κάποια άλλα δυτικά κράτη, αλλά γίνεται και στην Ελλάδα, σημαίνει τεράστια μεταβολή στο εισχετισμό πολιτικής ισχύως. συνεπάγεται και συνδυάζεται με τη μαζική αποπολιτικοποίηση, άρα με τη μετατροπή του λαού σε μάζα, η οποία μαθαίνει, εκπαιδεύεται, με πολύ συγκεκριμένα μέσα εκπαιδεύεται, στο να ανέχεται να προσπαθεί να επιβιώσει ή και να διαβιώσει λίγο καλύτερα. Η αποπολιτικοποίηση σημαίνει ότι δεν σε νοιάζει το έθνος, δεν καταλαβαίνει γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ελληνικό έθνος, δεν σε νοιάζει το ελληνικό κράτος στο σύνολό του, δεν νοιάζει απαραίτητος τόσο πολύ τον Αθηναίο αν θα χαθεί, ας πούμε, το Καστελόριζο. Δεν λέω όλους τους Αθηναίους, λέω ένα παράδειγμα. Σημαίνει ότι δεν ψηφίζεις, δεν συμμετέχεις σε κόμματα, αλλά δεν επηρεάζεις την πολιτική ζωή και είτε καταναλώνεις μηντιακή προπαγάνδα, είτε την καταναλώνεις σε μικρότερο βαθμό, δυσφορείς, δυσθυμείς, αλλά μένεις σπίτι σου. Έχουμε μία τύπηση δημοκρατία, έχουμε το τυπικό περίβλημα της δημοκρατίας, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το έχουμε ακόμη πάνω κάτω, αυταρχικές παρεμβάσεις, δεν έχουμε λαϊκή κυριαρχία στον πυρήνα της.
1: Να ανοίξουμε τη βεντάλια στο τελευταίο μέρος. Σε αυτά που συμβαίνουν, θα ξεκινήσω από αυτό που υπονοήσατε, ότι μέσα στο Νοέμβριο, προφανώς εννοείται μετά τις αμερικανικές εκλογές του μεσοδιαστήματος, θα έχουμε νέα, εσείς λέτε, θα έχουμε νέα όξυνση προς το Ιράν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα στενά και του Ορμούζ και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα και τα ενεργειακά. Είστε πεισμένος γι' αυτό?
0: Νομίζω ότι η λογική εξέλιξη δείχνει ότι ή πριν με μια πολύ δραματική ενέργεια Τραμπ προκειμένου να κερδίσει μια επανέλθει στη λογική του Blitzkrieg, το οποίο το επιχείρησε και απέτυχε, είτε αμέσως μετά, ναι, θα πάμε σε μια νέα όξυνση. Μπορεί να είναι δύο πράγματα. Οι οικονομικές κυρώσεις είναι στο τραπέζι, αλλά οι οικονομικές κυρώσεις δύσκολα λυγίζουν κοινωνίες. Δηλαδή, σε πολύ λίγες περιπτώσεις είδαμε κράτη να συνθηκολογούν λόγω κυρώσεων. Δύο επιλογές υπάρχουν στο πεδίο κατά βάση. Η μία είναι μια νέα πολύ εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών, μπορεί και συνδυαστικός έτσι. Πολύ εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών, ενδεχομένως με τη χρήση και κάποιου πυρηνικού πλήγματος μέσα από ένα τακτικό πυρηνικό όπλο. Η άλλη επιλογή, παράδειγμα, μπορεί να συνδυαστεί, προφανώς συνδυαστεί με αεροπορικές επιδρομές, είναι κάποια έκταση, και ήδη στέλνονται τέτοιες δυνάμεις απομβατικές, σήμερα δηλαδή που μιλούμε, κάποια έκταση απόβαση με χερσαίες δυνάμεις σε κάποιο τμήμα του Ιράν, και αυτό ενδεχομένως να επιχειρηθεί και πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, προκειμένου ο Τραμπ να καταλάβει ένα κομμάτι γης, να το κρατήσει, φαντάζομαι, ελπίζει, για λίγο καιρό και να εμφανίσει μια νίκη εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Κανένα από τα δύο σενάρια δεν εγγυάται αυτή τη στιγμή νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιθέτως. Αλλά με δεδομένο τον εμπλοκισμό των ΗΠΑ είναι νομίζω αυτή τη στιγμή τα δύο πιο πιθανά.
1: Αν λοιπόν ανοίξει κανείς τη βεντάλια γεωπολιτικά, κοιτώντας στον Περσικό, κοιτώντας στην Ουκρανία, κοιτώντας το νέο πεδίο σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, βλέποντας τη Λατινική Αμερική, πού πιστεύετε ότι οδηγούμαστε? Θυμάμαι ότι πριν 6 μήνες, συνομιλώντας κύριε Τζιμά, είχατε πει ότι έχουμε περάσει πια το κατόφλι μιας γενικευμένης σύραξης, δεν είναι θεωρητικό. Σήμερα?
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί είμαστε. Ακόμη και σε μεγαλύτερο βαθμό τα επιτελεία, τα πολιτικά και τα στρατιωτικά, νομίζω ότι η στρατιωτική μάλλον είναι η πιο συγκρατημένη, και γι' αυτό βλέπουμε και μαζικές εκαθαρίσεις στρατιωτικών, όπως και παρετήσεις στρατιωτικών στις ΗΠΑ τα διαστήματα μέσα σε αυτούς τους τελευταίους μήνες. Νομίζω ή ήταν τουλάχιστον πιο συγκρατημένη. Ψάχνουν να βρουν τρόπο μεγαλύτερη σύγκρουση, η οποία να μην ξεφύγει προς έναν πολύ μεγάλο πόλεμο με χρήση πυρηνικών, το φοβούνται. Οι εξελίξεις είναι πολύ επικίνδυνες και στη Ρωσία. Υπάρχει μια φημολογία ότι ίσως προσπαθήσει η Ρωσία να αποκόψει, να καταστρέψει τις γέφυρες στο Κίεβο και να επιχειρήσει μια άμεση εισβολή προς το Κίεβο. Αντιστοίχως είναι έντονες οι φημολογίες για προσπάθεια αποκλεισμού του φύλακα του Καλίνιγκραντ. Και έχουμε και μια στρατιωτικοποίηση και αυταρχικοποίηση αντιστοίχως μέσα στην Ευρώπη, η οποία για κάποιον τρελό λόγο, ή μάλλον λόγος είναι σαφής, είναι οικονομικός, αλλά η τρέλα παραμένει, αποφασίζει να προετοιμαστεί για ένα πόλεμο με τη Ρωσία, τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη, και ουσιαστικώς να επαναλάβει, ενδεχομένως να προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό που προσπάθησε ο Ναπολέον, οι Γερμανοί στον Πρώτο Παγκόσμιο, ο Χίτλερ κτλ. Την ίδια στιγμή η αμερικανική παρουσία στον κόλπο ξυλώνεται στρατιωτική, μια τεράστια εξέλιξη. Οι ΗΠΑ έφυγαν από το Ιράκ, έφυγαν, δεν υπάρχουν πια Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ. Μέσα σε λίγους μήνες πολέμου με το Ιράν αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Και βεβαίως μια κλιμάκωση όπως αυτή που είπαμε θα είναι καταστροφική, πέρα από το λαό του, συνέπειες και για το λαό του Ιράν και για τους εισβολείς σε επίπεδο ανθρωπίνων θυμάτων, πρώτα απ' όλα για το λαό του Ιράν. Θα είναι καταστροφική για την περιοχή. Δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει για την περιοχή στην οποία είμαστε και εμείς μια ανταλλαγή πυρηνικών πληγμάτων. Δεν αντιλαμβανόμαστε, νομίζω και φοβάμαι, ακόμη και ένα πυρηνικό πλήγμα, όχι με ένα συμβατικό όπλο, πυρηνικό όπλο, αλλά με ένα συμβατικό όπλο σε μια πυρηνική εγκατάσταση. Το να ανατιναχθεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο, να ανατιναχθεί, ας πούμε, η Ντιμόνα. Mm-hmm. Τι θα σημάνει, πως θα ερημοποιηθεί ενδεχομένως η Κρήτη, η Κύπρος.
1: Άρα λέτε ότι αυτές οι ισορροπίες που είναι ισορροπίες τρόμου, ακόμη και με απρόβλεπτα, μη σχεδιασμένα, μπορεί να προκύψουν από τη μια, από την άλλη υπάρχει αυτός ο παραλογισμός, από την άλλη όμως στην καρδιά της Ευρώπης, κύριε Τζίμα, αυτή τη στιγμή έχετε έναν επίτροπο που λέει ή θα φας ή θα ζεσταθείς, και την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες οι αποφάσεις είναι, όπως είπατε σωστά, στρατιωτικοποίησης, αλλά την ίδια ώρα βλέπετε στις κοινωνίες, θέλω να πω, υποτάσσονται οι κοινωνίες εύκολα σε αυτό το αφήγημα.
0: Όχι. Καταρχάς να πούμε, όταν μιλούμε για την κυρία Κάλλας, γιατί μιλούμε. Κάποιος πρέπει να... Δεν είναι δύσκολο να δει κανείς την οικογένεια, το οικογενειακό δέντρο της κυρίας Κάλια Κάλλας. Και επίσης να δούμε αυτό το σύστημα, η δομή αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τέλει, ποιον εκφράζει. Δηλαδή, ποια λαϊκή υποστήριξη ακριβώς έχει η κυρία Κάγια Κάλλας ως επίτροπος ή η κυρία Φόντερ Λάιεν. Αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν πολιτικές με ελάχιστη, γιατί είναι ελάχιστη η λαϊκή τους νομιμοποίηση. Και ξέρετε, ξεχνούμε και κάτι άλλο. Είναι ελάχιστη όχι μόνο λόγω της θεσμικής δομής και αρχιτεκτονικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξόχως προβληματική σε αυτό το τομέα. Και ένα άλλο λόγο. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός λαός, υπάρχει ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Είμαστε Ευρωπαίοι και Ευρωπαίοι πολίτες όλοι. Λαός είμαστε ελληνικός, γερμανικός, ιταλικός, γαλλικός ακόμη. Γιατί δεν είμαστε ομοσπονδία, ούτε καν ομοσπονδία. Εκφράζει η κυρία Φόντερ Λάιεν και η κυρία Κάλλας στον ελληνικό λαό. Δηλαδή η Ελλάδα θα πολεμάει με τη Ρωσία επειδή οι βαλτικές χώρες έχουν κακές αναμνήσεις ενδεχομένως από τη Σοβιετική Ένωση. Επίσης, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πείσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς και γι' αυτό έχουν τέτοια καταστολή. Εδώ έχουν συλλήψεις ανθρώπων. Γιατί λένε ότι στην Παλαιστίνη γίνεται γενοκτονία. Έχουμε οργανώσεις που αντιτίθενται στη γενοκτονία στα ευρωπαϊκά κράτη και κηρύσσονται τρομοκρατικές. Κάθε 5-6 μέρες ακούμε για ένα φοβερό και τρομερό σαμποτάζ χωρίς καμία απόδειξη, ποτέ, Συνήθως δίνουν ή Ρώσοι ή Ιρανοί.
1: Εννοείται αυτό τώρα το τελευταίο στο Λονδίνο, ε?
0: Στο Λονδίνο που δίθεν είναι. Κανείς δεν έχει δει κάποια έρευνα. Δείτε ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας και είπε, και γι' αυτό ακριβώς ζούμε σε κοινωνίες τις οποίες το κατεστημένο, η κατεστημένη εξουσία, φροντίζει και επιδιώκει. Η αλήθεια να μην έχει καμία σημασία. Μετά μόνο η δήλωση της στιγμής. Είπε κάτι ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας. Δεν ξέρουμε καν που το βασίζει. Δεν εμφάνισε κάποια έρευνα. Δεν θα μπορούσε να έχει διεξαχθεί έρευνα άλλωστε σε 24 ώρες, 48 ώρες, πώς περάσαν από όταν έκανε την ανακοίνωση, που να βρίσκουν το σύνδεσμο με το Ιράν. Δεν έχει καμία σημασία απολύτως. Καμία. Παρεπτόντες, δεν συζητάμε ποτέ για τα δικά μας σαμποτάζ στις χώρες εκείνες. Δηλαδή, στο Ιράν πήγαν χτες και έστησαν συγκρούσεις στο Μπαλουχιστάν. Ναι, επαρχία ιρανική. Λοιπόν, επίσης δεν είμαστε σε καθεστώς ισορροπίας τρόμου, είμαστε σε καθεστώς ανισορροπίας τρόμου. Και δεν είναι λάθος σχεδιασμός, δυστυχώς, είναι ως σχεδιασμός. Γιατί θεωρούν, βγήκε, ξέρετε, πριν από μερικούς μήνες ένας Κύπριος πολιτικός και το έλεγε, Ελληνοκύπριος. Και έλεγε στους Ισραηλινούς, τελειώστε τη δουλειά και εμείς θα σηκώσουμε το κόστος. Εμείς δηλαδή, όχι εκείνοι, εμείς. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία θεωρεί ότι πράγματι αξίζει ακόμα και ένα τέτοιο ρίσκο όπως αυτό που περιέγραψα και σίγουρα η οικονομική κρίση προκειμένου να ικανοποιήσουν αυτά που εμφανίζουν ως γεωπολιτικά συμφέροντα των χωρών μας και στην πραγματικότητα είναι τα ιδιωτελή συμφέροντα των καστών τους, της κάστας τους. Απλώς λοιπόν να το πούνε έτσι, πρέπει να πούνε ότι είναι εθνικά αυτά τα συμφέροντα στον βαθμό που τα λένε και αυτά δημοσίως. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να τελειώσει η δουλειά για να φτιαχτεί το μεγάλο Ισραήλ και να διαιωνιστεί η Αμερικανική κυριαρχία, η οποία δεν μπορεί να επιβιώσει. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε και λέω πάντα ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Εγώ δεν λέω ότι αυτά που περιγράφω είναι τα πιθανότερα σενάρια. Λέω ότι έχουν ένα 10% να υλοποιηθούν ή ένα 5%. Και ρωτώ, αν σας λέγανε ότι θα ανεβείτε σε ένα αεροπλάνο στο οποίο υπάρχει μόλις 5% πιθανότητα να πέσει, θα ανέβαινε κανείς από εμάς? Αλλά όχι. Είναι, πώς είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε οι χώρες μας, οι κυβερνήσεις μας να συμμετέχουν σε πολιτικές για τις οποίες υπάρχει πραγματική πιθανότητα, το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, έστω 5% να εξελιχθούν προς μια τεράστια περιφερειακή καταστροφή.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, με ρωτάει πάρα πολύς κόσμος σε όλα αυτά λέει, που περιγράφει ο κύριος Τζίμας. Δεν μας είπε τίποτα για την Κίνα. Δηλαδή θα κάθεται απλώς θεατής στη λογική να βγατίζει τα κεφάλαιά της από αυτό που θεωρεί η ίδια ως παγκόσμια διακίνηση αγαθών. Μπορεί να αντέξει άλλο η Κίνα έτσι?
0: Η Κίνα δεν κάθεται στα αυγά της. Κινείται με τον δικό της τρόπο. Καλό ή κακό, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι αυτός που είναι. Φαίνεται ότι ενισχύει το Ιράν. Δήλωσε εκενό και στρατιωτικός. Φαίνεται ότι μάλλον όπως και η Ρωσία μοιράζεται πληροφορίες με το Ιράν για το πεδίο. Φαίνεται ότι θα ψηφίσει τις αμερικανικές κυρώσεις. Φαίνεται, θα δούμε αν θα συμβεί. Δεν το ξέρω. Και επιχειρεί μια λογική ήπιας διείσδυσης περιμένοντας την περαιτέρω φθορά των Ηνωμένων Πολιτών, οι οποίοι της κάνουν τεράστια δώρα. Η Κίνα είναι πιο δημοφιλής ως εταίρος πλέον από τις ΗΠΑ. Είναι πολύ πιο ήπιος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον όχι εμφανώς, μπορεί να συμβαίνει και να μην το γνωρίζουμε, δεν εκβιάζει τους εταίρους της, δεν επιβάλλει κυρώσεις, δεν απαιτεί κυβερνητικές αλλαγές, δεν κάνει στρατιωτικές επεμβάσεις. Επομένως αφήνει το χρόνο να δουλέψει υπέρ της. Θα μπορέσει να το κρατήσει για πολύ? Η εκτίμησή μου είναι ότι εάν δεν σταματηθούν οι ΗΠΑ τώρα, θα στραφούν και εναντίον της Κίνας. Άρα η περίοδος αυτής της ανταγωνιστικής αλλά ειρηνικής συνύπαρξης θα τελειώσει. Εάν οι ΗΠΑ τηθούν ή μάλλον συνεχίσουν να ηττώνται στον Περσικό κόλπο, Πιθανώς μεταξύ άλλων, και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ευχόμαστε την ήττα των ΗΠΑ, να γλιτώσουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο πόλεμο και ακόμη καταστροφικότερο.
1: Μάλιστα. Μας κάνει την καρδιά
0: περίπου. Μια υποσημείωση, ναι. Το Ιράν δεν θα είχε συμβεί αν οι ΗΠΑ είχαν ηττηθεί στη Βενεζουέλα.
1: Α, εννοείται ότι κάνανε άσκηση πεδίου και μετά προχώρησαν.
0: Εννοώ ότι η αλαζονία των ΗΠΑ και του κύκλου του Τραμπ, ενώ τα επιτελεία ξέραν ότι η Βενεζουέλα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το Ιράν, γιγαντώθηκε μετά τη Βενεζουέλα. Και αυτό το έχουμε ξαναδεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι πολύ αντίστοιχο. Ο Χίτλερ, όταν παρακάμπτει τις συμβουλές των στρατηγών του και καταλαμβάνει τη Γαλλία με τον Blitzkrieg, νιώθει ότι είναι τρομερός στρατηγιστής, ότι ξέρει καλύτερα και ορμάει στην Σοβιετική Ένωση. Και ητάται. Αντιστοίχως ο Τραμπ, όταν είδε και θεώρησε ότι έτσι θα γίνει και στο Ιράν, θα εξοντώσει τον επικεφαλής και θα πέσει τον ηγέτη και θα πέσει το καθεστώς, φυσικά τον παραμύθιασαν και οι Ισραηλοί και κάποιοι από τον κύκλο του. Λοιπόν, όταν είδε στη Βενεζουέλα να του βγαίνει, επιχείρησε να κάνει ακριβώς το ίδιο και στο Ιράν. Και εκεί ήτυχε. Εάν στη Βενεζουέλα δεν είχε προδοθεί ο Μαδούρο και δεν είχε πετύχει η αμερικανική επιχείρηση, η πιθανότητα είναι ότι εκεί θα είχε μαζευτεί.
1: Θέμης Τζίμας, θέλω να τον ευχαριστήσω για την εκτεταμένη σημασία. Δεν θέλω να σας πω ότι μας κάνατε έτσι λιγάκι Παγκόσμια ημέρα χαμογέλου σήμερα, να χαμογελάσουμε. Μάλλον σε βαθιά περίσκεψη και απεσιοδοξία μας ρίξατε, αλλά...
0: Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι όμως, το είπα και πριν, γιατί όλη αυτή η δυσκολία γεννά τάσεις και απελευθερωτικές και αντίστασης. Και στον κόσμο και στην κοινωνία μας θεωρώ ότι θα συμβεί. Αλλά δεν θα γίνουν από μόνες τους. Εμείς θα τις κάνουμε. Ή εμείς θα αποφασίσουμε να αφαιθούμε, να χαθούμε, ή εμείς θα σώσουμε τους εαυτούς μας, το λαό μας. Μπορούμε να το κάνουμε. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν.
1: Καλημέρα κύριε Τζίμα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Πολύ. Λοιπόν, με το Θέμη Τζίμα φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, να τα πούμε Δευτέρα, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 84.
1: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
2: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
1: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
2: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
1: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
2: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
3: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.

0: Κρήτος, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίου το Βυζιό. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
3: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
4: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα. 84.

0: ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό. Έχεις καμιά ιδέα?
1: Την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Νέο έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας εξέδωσε για το Αιγαίο και την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταστροφές σε υποδομές, περιουσίες, καλλιέργειες καταγράφονται από το πρώτο κύμα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Επιποδός ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Δήμων και Περιφέρειας, λέει στο Ράδιο 984, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ποτάμια ρέματα. Μηχανήματα εργολάβων της περιφέρειας Κρήτης επιχειρούν σε σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά, καλάμια και άλλα υλικά στις κήτες ποταμών και ρεμάτων. Κατολισθήσεις πρανών σε πολλά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου και περιορισμένη ορατότητα χρήζουν περαιτέρω προσοχής από τους οδηγούς. Σοβαρό πρόβλημα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει τον Τζερεμιάδο από χθες το απόγευμα. Η Λαϊκή Συσπήρωση Κρήτης και η Δημοτική Παράταξη στο Δήμο Ηρακλείου αποδίδουν τις καταστροφές στην ανεπαρκή αντιπλημμυρική προστασία και στις καθυστερήσεις έργα και μελέτες. Την άμεση παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής για τον καθαρισμό των φερτών υλικών που η δυνατή νεροποντή κατέβασε στα φρεάτια Ομβρίων ζητούν πολίτες με παρέμβασή τους στο Ράδιο 984. Την ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 ανέδειξε η κοινή διαδικτυακή συνάντηση της ηγεσίας του ΙΠΑΤ, της ΑΔΕ και εκπροσώπων των ΚΙΔ. Στη σύλληψη 53χρονου προχώρησε η αστυνομία, καθώς στο σπίτι του στο Λασίθι βρέθηκαν 539 γραμμάρια κάναβης. 28χρονη από τη Ρουμανία κατήγγειλε στην αστυνομία στο Ηράκλειο τον 32χρονο σύντροφό της, κατηγορώντας τον ότι την εξέδιδε έναντι χρημάτων από τον Αύγουστο του 2025, ενώ κάνει λόγο για ξυλοδαρμό και βιασμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν και τρίτο αεροπλανοφόρο και έως και 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.
4: 9.84. Ο καιρός.
5: Βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη σήμερα, ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σε κατά λάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
17: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
14: Μπαξεβγάνης.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβγάνης.
19: Γιώργο, Γιώργο.
20: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
21: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
20: Συναισθηματικά δεμένος. Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ.
19: Για τέχνη τις μαζεύεις.
21: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος.
19: Άκου να σου πω, στούκα φέρει θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
21: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
12: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Sender. 35% όφελος σε άρωματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Boss και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Sender 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Sender θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor & Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Στα Hondo Sender θα βρείτε τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Clinique με όφελος έως 35% και La Mer 30%. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Sender και επιλέξτε εσωρούχα σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Sender θα βρούμε καταπληκτικά αρώματα με όφελος 30% για χωρές δύο προϊόντων. Ανάμεσα στα brand Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste και πολλά πολλά ακόμα. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Sender και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Sender διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman του Ridge του Φίλιπ Κοέν και Οδύσσια του Στίβεν Φράι. Hondo Sender. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
6: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
4: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
6: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
4: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
6: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
4: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
7: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε για το Αιγαίο και την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται, όσο αναφέρεται, σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Επίποδος ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Δήμων και Περιφέρειας, λέει στο Ράδιο 984. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Καταστροφές σε υποδομές, περιουσίες, καλλιέργειες καταγράφονται από το πρώτο κύμα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη. Κατολισθήσεις πρανών σε πολλά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου και περιορισμένη ορατότητα χρήζουν περαιτέρω προσοχή στους οδηγούς. Στο Ρέθυμνο, οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Καλύτερη εικόνα στα Χανιά. Σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης αντιμετωπίζει το Τζερμιάδο. Η Λαϊκή Συσπήρωση Κρήτης αποδίδει τις καταστροφές στην ανεπαρκή αντιπλημμυρική προστασία και στις καθυστερήσεις σε έργα και μελέτες. Την άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των σημειών από τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και τη δρομολόγηση μόνιμων λύσεων για τα χρόνια προβλήματα υποδομών στο Βιοπά Φοινικίας Μαλάθων, ζητά το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Δεμένα θα παραμείνουν έως στις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλασσίες περιοχές φθάνουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ. Νέες ανατιμήσεις 8 έως 15% στα γαλακτομικά προϊόντα έφερε Οκτώβρης, άλμα 5,1% στον πληθωρισμό το Σεπτέμβρη στην Ελλάδα και 3,8% στην Ευρωζώνη.
0: 984. Ο καιρός.
1: Νεφελώδης ο καιρός με ενισχυμένους βοριάδες και την θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
3: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
4: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
4: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
3: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
5: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη. Ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
13: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
3: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
1: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
3: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
1: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
5: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
4: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
5: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
4: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
5: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
4: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
6: Καλώστη! Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σιγά τα λάχανα.
11: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
13: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
15: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
16: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
15: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
20: Για κουζίνα και ντουλάπα,
8: στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
20: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
21: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
24: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
25: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x90.

0: 20, μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό φάγε Total, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς Παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
8: Γιώργο, Γιώργο!
9: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
8: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
10: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
9: Συναισθηματικά δεμένος? Το έχεις παρατημένο από το 90.
8: Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
10: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
8: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
10: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
4: Κέντρο ανακύκλωσης Καφέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.kafferis.gr. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική.
11: την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
12: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε για το Αιγαίο και την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται. Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή, και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 και 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή έως το απόγευμα του Σαββάτου. Επιποδός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας Δήμων και Περιφέρειας, λέει στο ράδιο 984 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Καταστροφές σε υποδομές, περιουσίες, καλλιέργειες καταγράφονται από το πρώτο κύμα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Μηχανήματα εργολάβων της περιφέρειας Κρήτης επιχειρούν σε σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά, καλάμια και άλλα υλικά στις κήτες ποταμών και ρεμάτων. Οι σχετικές εργολαβίες καθαρισμού είχαν δρομολογηθεί, τονίζεται, από την περιφέρεια από τον περασμένο Μάρτιο. Ωστόσο, οι απαιτούμενες εγκρίσεις από το ελεγκτικό συνέδριο δεν είχαν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι εργασίες. Στο Δήμο Ηρακλείου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη της πολιτικής προστασίας με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για το συντονισμό των δυνάμεων και το σχεδιασμό πιθανών παρεμβάσεων, ακόμα και αποκλεισμών δρόμων ή μετακινήσεων κατοίκων εφόσον χρειαστεί. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία κήρυξης πληγισσών περιοχών του Δήμου Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να ενεργοποιηθούν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες στήριξης και αποζημίωσης των πληγέντων. Κατολισθήσεις πρανών σε πολλά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου και περιορισμένη ορατότητα χρήζουν περαιτέρω προσοχή από τους οδηγούς, όπως τονίζεται. Στο Ρέθυμνο, οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Συνεχίζονται ωστόσο οι παρεμβάσεις. Οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αυξάνει τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Καλύτερη εικόνα στα Χανιά σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Στο Λασίθι, μεγάλες ποσότητες νερού έχουν συγκεντρωθεί στο Χώνο, στη βόρεια πλευρά του οροπεδίου Λασιθίου, αφήνοντας πίσω τους σοβαρές ζημιές στον κάμπο και στις αγροτικές καλλιέργειες. Η Λαϊκή Συσπήρωση Κρήτης αποδίδει τις καταστροφές στην ανεπαρκή αντιπλημμυρική προστασία και στις καθυστερήσεις έργα και μελέτες, υποστηρίζοντας ότι δεν δίνεται προτεραιότητα στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων. Ζητά μέσα μέτρα προστασίας, πλήρη και γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων στο 100%, καταλογίζοντας ευθύνες στην κυβέρνηση, την περιφέρεια και τις δημοτικές αρχές. Την άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 1ης Οκτωβρίου, αλλά και τη δρομολόγηση μόνιμων λύσεων για τα χρόνια προβλήματα υποδομών στο Βιοπαφινικιάς Αμαλάδων, ζητά το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Όπως επισημαίνεται, στην περιοχή δραστηριοποιούνται περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα σε υποδομές, πρόσβαση, ασφάλεια και απορροή των ομβρίων. Το Επιμελητήριο ζητά τον άμεσο συντονισμό των αρμόδιων φορέων για τον έλεγχο και την αποκατάσταση των υποδομών, τον καθαρισμό των ρεμάτων και των σημείων απορροής, καθώς και τη διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης και διαφυγής από την περιοχή. Δεμένα θα παραμείνουν έως στις 8 το βράδυ επίσης τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν και τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας όπως και του Λαβρίου. Ανοιχτή είναι η πόρτα της Κομισιόν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές ενέργειας. Αυτό προκύπτει από την απάντηση της Επιτροπής στις επιστολές του Έλληνα και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλία έχει ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα, ενώ η ελληνική πρόταση εξετάζεται στο ίδιο πλαίσιο. Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι σε κάθε πρόσθετη ευελιξία θα πρέπει να είναι συμβατή με την δημοσιονομική πειθαρχία και τους συμφωνημένους δημοσιονομικός στόχος. Κόστος διαβίωσης και στέγαση στην ατζέντα της Κομισιόν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Οι Ευρωβουλευτές αναμένεται να θέσουν ερωτήματα σχετικά με το νέο κοινωνικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, το οποίο πρόκειται να παράσχει χρηματοδότηση ύψους 86,7 δις ευρώ από το 26 έως το 2032 για τη στήριξη των οικοκυριών, των μικρών επιχειρήσεων και των κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος μεταφορών και ενέργειας. Νέες ανατιμήσεις 8 έως 15% στα γαλακτομικά προϊόντα έφερε ο Οκτώβρης, αλλά 5,1% στον πληθωρισμό το Σεπτέμβρη στην Ελλάδα και 3,8% στην Ευρωζώνη. Επιπλέον 10 δις ευρώ προσθέθηκαν μέσα σε ένα χρόνο στην μεγάλη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς την εφορία, εξέλιξη η οποία επιδεινώνει περαιτέρω το μείζον πρόβλημα του κόκκινου ιδιωτικού χρέους, σύμφωνα με την τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στην οποία αναλύονται τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εσόδων. Το υψηλό κόστος στέγασης φαίνεται να κρατά εκατοντάδες πρωτοετής φοιτητές εκτός πανεπιστημίων σε Πάτρα και Ιωάννινα. Περίπου 400 επιτυχώντες στην Πάτρα και 190 στα Ιωάννινα δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες Πέμπτη, πρώτη του μήνα, 2,5 δις ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Την ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 με παράλληλη αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων που εξακολουθούν να συναντούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ανέδειξε η κοινή διαδικτυακή συνάντηση της ηγεσίας του ΙΠΑΤ, της ΑΔΕ και εκπροσώπων των ΚΕΔ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πορεία της ενίας αίτησης ενίσχυσης 2026, καθώς και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, ώστε η διαδικασία να γίνει ταχύτερη και λειτουργικότερη για παραγωγούς και ΚΕΔ. Θετική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές της Κρήτης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη συνολική αξία τους να ανέρχεται σε 400,48 εκατομμύρια ευρώ έναντι 388,88 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 5%. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αύξηση σε όρους ποσότητες κατά 13,9% από 311,77 χιλιάδες τόνους σε 555,18 χιλιάδες τόνους. Το γεγονός ότι η ποσότητα αυξάνεται ταχύτερα από την αξία αποτελεί ένα πρώτο χαρακτηριστικό της φετινής εικόνας και συνδέεται με τις διαφορετικές εξελίξεις στη σύνθεση των εξαγωγών. Τα στοιχεία προέρχονται από την Ελστάτ, είναι προσωρινά, ενώ η επεξεργασία και η ανάλυση τους πραγματοποιήθηκε από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης. Για τις 20 Νοεμβρίου 2026 αναβλήθηκε από το μονομελές εφετείου η δίκη της βουλευτή Κατερίνας Παπακώστα και των τριών συγκατηγορουμένων της σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αναβολή δόθηκε μετά από αίτημα συνηγόρων υπεράσπισης λόγω κολλημάτων που δήλωσαν. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος, όπως γνωστοποίησε χθες η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πραγματοποιήσει διμέρη επίσκεψη στη χώρα μας στις 6 και 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια φορτισμένη διεθνή συγκυρία, με την ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου να παραμένει αυξημένη και τα ελληνοτουρκικά να βρίσκονται εκ νέου στο προσκήνιο. Τη σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης ανέγερσης του νέου νηπιαγωγείου Επισκοπής υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξεστάκης και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ανοδόχου Εταιρείας, με στόχο την ορίμανση και υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την περιοχή. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου. Καταγγελία για νέο περιστατικό δηλητηρίαση σκύλου στην περιοχή Κολυβά του Δήμου Μαλεβιζιού έκανε η εκπρόσωπος της Ζωοφόρου Κρήτης, Ματίνα Τριάντου. Όπως ανέφερε, άγνωστος έριξε φόλα με αποτέλεσμα να θανατωθεί σκύλος που φρόντιζαν κάτοικοι της περιοχής. Η ίδια κατήγγειλε ότι παρόμοια περιστατικά είναι συχνά. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως είπε, οι κάτοικοι φοβούνται να μιλήσουν ή να καταγγείλουν τους δράστες λόγω απειλών. Ζήτησε να μην υπάρχει σιωπή και κάλεσε τους πολίτες να απευθύνονται στις αρχές, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για στηρώσεις και υπεύθυνη φροντίδα των ζώων. Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησε η αστυνομία στο Λασίθι, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν 539,4 γραμμάρια κάναβης. 28χρονη από τη Ρουμανία κατήγγειλε στην αστυνομία στο Ηράκλειο τον 32χρονο σύντροφό της, κατηγορώντας τον ότι την εξέδωσε διέδιδε έναντι χρημάτων από τον Αύγουστο του 2025, ενώ κάνει λόγο για ξυλοδαρμό και βιασμό. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην περιοχή του Λαβρίου, όταν 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 2025 με την ίδια κατηγορία. 2 17χρονοι συνελήφθησαν στην Ηλιούπολη Αττικής, καθώς φέρονται να επιτέθηκαν σε τουλάχιστον 3 γυναίκες και να τους αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας συνολικά 5 αλυσίδες λαιμού. Συναγερμό στον Όλυμπο με 5 16χρονους που αδιαθέτησαν στο καταφύγιο Πέτρος Στρούγκα, όπου βρίσκονταν στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής και χρειάστηκε με παθολογικά αίτια να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Συναγερμό στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο εκενώθηκε μετά από αναφορές για έντονη οσμή και φόβους για πιθανή διαρροή αερίου, ενώ στο σημείο σπέβδουν κλιμάκια της πυροσβεστικής για τον απαραίτητο έλεγχο. Αναβάλλεται λόγω της κακοκαιρίας η προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο 3 του Οκτώβρη εθελοντική αιμοδοσία στο αίθριο της Λότζια. Την αιμοδοσία είχε διοργανώσει ο αιματοκρίτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Συνεδριάζει η Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ. Το πρακτορείο Reuters γράφει πως οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν να αποδεσμεύσουν 800.000 κιλοτόνους δίζελ σε 6 μήνες, αλλά συντονίζονται με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, καθώς εκκρεμεί η απειλή Τραμπ να περιορίσει τις αμερικανικές εξαγωγές προς την Ευρώπη. Η Κατοβουλή της Αλγερίας αποφάσισε χθες να επεκταθεί δυνατότητα επιβολής της ποινής του θανάτου σε δράστες εμπρισμών δασών, παρότι η χώρα εφαρμόζει μορατόριο στην εφαρμογή της.
12: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
13: Κράτησε την πρώτη θέση στο Νάσιο Λίνκ η Ελλάδα παρά το 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα. Πρώτη νίκη της Γερμανίας απέναντι στη Σερβία, με τον Βίρτσε επικρατώντας με 2-0 στην τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Λίνκ A του Νάσιο Λίνκ. 8 μέρες απομένουν για το εκτός έδρας παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ το Σάββατο 10 του Οκτώβρη.
12: 984. Ο καιρός.
13: Νεφελώδης ο καιρός, με βόρειους ανέμους ενισχυμένους για σήμερα, θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
12: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
0: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
0: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
1: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
0: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
1: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
9: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
10: Πολύ μουσική.
11: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
2: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
1: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
2: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
1: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
2: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
3: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση, βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
20: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
19: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
20: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
19: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
20: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628 και στις Κακομήρες, 25 Μαρτίου, 134. Τηλέφωνο 28920-24021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr. Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Γκούντα Ρίαλ 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Ντιξάν Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
0: 984.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 3:30.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
7: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
6: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
7: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
6: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
7: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
6: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικαρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
14: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9x68 και 10 έξτρα ποντί. Χαρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
13: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης,
3: Συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
4: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
3: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
4: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
15: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
16: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
16: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σε κατά λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
17: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
18: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr
1: 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
4: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
4: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
1: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
4: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
1: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
9: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
10: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
11: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
12: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
17: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
16: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την γκρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
18: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 5.
1: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
2: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
1: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
2: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
1: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
2: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
3: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120, μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042 322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Γιώργο, Γιώργο!
10: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
11: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
10: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
11: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
10: Άκου να σου πω... Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
11: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
0: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό φάγε Total, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3,99 €. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2,89 €. Αρακάς παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1,45 €. Μακαρόνια Μακβέλ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 € και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 984.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
10: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
3: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
10: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
3: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
10: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
3: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
12: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
13: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
12: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
13: Σε κατά λάχανα.
12: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
13: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
12: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
13: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
12: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
14: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
15: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
16: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
16: Πολύ μουσική.
17: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χθες έκατσα να δω Premier.
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2892-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
13: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Boss και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor και Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Στα Hondo Center θα βρείτε τα αγαπημένα brands Estelode και Clinique με όφελος έως 35% και La Mer 30%. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσωρούχα Σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτικά αρώματα με όφελος 30% για χορές δύο προϊόντων. Ανάμεσα στα brand Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste και πολλά πολλά ακόμα. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman του Ριτς, του Φιλιπ Κοέν και Οδύσσια του Στίβεν Φράι. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Delta Cteo AutoVision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo AutoVision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
6: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
4: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
6: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
4: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
6: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
4: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή της ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
3: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
2: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
3: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
2: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
3: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
2: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
7: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
6: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
7: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
6: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
7: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
6: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
1: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο...

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 9.84 από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 9.84

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

84. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 10:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
2: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωρα μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Άμας

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.